Καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Εγώ στα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ.

είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα πηγαίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω. Χαμογέλα, παιδιά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση η μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

γενικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: 2007.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Late August. Feet start to shake, heart starts to ache.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
14: Είναι εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβεις το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής κι αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
15: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
16: Έλα.
15: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτά που ήταν οι μπάτσοι λέγονται δακρυγόνα.
17: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
15: Καπνογόνα είναι αυτά που αναβούν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό?
16: Ναι, ναι.
15: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα της Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες?
16: Γιατί?
15: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσοαστικό. Την πορεία από το 1933 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι το 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα? Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεστηλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούνε. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
18: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
16: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά,
18: όχι,
16: γιατί?
18: Όχι, τσιράκια τι είσαι.
16: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι?
18: Τσιράκια της δεξιάς, θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Καριστιανούς όλους τους αναλυτές που δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις, ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τη μαλακία σου, έλα.
18: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Καριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες? Τώρα γιατί έχετε λυσάξει?
16: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
18: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
16: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα, κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις, τρόπο σου ζητάω.
18: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού, προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
16: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε.
18: Λοιπόν, και κάτι δεύτερο, ρε καλαμούκι, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία, εντάξει.
19: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
18: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη. Ρε Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη καλαμούκι.
20: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα.
18: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια. Θα πάμε σε
16: δεν σε αντέχω.
18: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
16: Τι όχι, αχ, τώρα.
18: Όχι. Να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
16: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
21: Αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε κακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να τρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγός και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, αποστολή μου. Απογοήτευση σκατολαός. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
22: Γεια σου, Απόστολε.
16: Γεια.
22: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
16: Πάλι σώθηκε.
22: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
16: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
22: Α, ναι.
16: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
22: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοίδης. Τι θα κάνει μετά?
16: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
22: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
16: Θα κοπούν, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
17: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
16: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
22: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα. Οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
16: Ναι.
22: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
22: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει,
16: καλύτερα να μην μας πει κανένα. Έλα, αγάπη μου. Έλα, μωρό μου.
0: Τώρα που το σκέφτομαι.
16: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ.
0: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέ, ρε μαλάκα.
16: Πόσο μου λείπεις.
0: Να σου πω.
16: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
1: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
16: Όπως τα καλοκαίρια, με δυο χρυσάν αστέρια.
0: Να σου πω κάτι, έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
16: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
2: Είμαι ο εξ καφέ, ασκήμαι δυνατός. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
0: Βρεάσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
16: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε, ας το κουκουέ.
0: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, είναι για ό,τι πει ο Βοσκός, ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
16: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας.
0: Λοιπόν, άκουσε.
16: Τον είχα για τα γάρια, αλλά όχι τόσο, ναι.
23: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ. Κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧΗ. Αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
16: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
0: Όχι, όχι. Δεν τα ξανάφερω, Μητσοτάκης πίσω.
16: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
0: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
16: Να.
0: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι. Τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο της Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πουτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσει να ολοκληρώσω.
16: Ναι, λίγα πες.
0: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο. Το θυμάσαι.
16: Ναι.
0: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για σας. Γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ρούβλια θα έχουμε ή δραχμές ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για σας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για σας δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα,
16: δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα. Αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω. Και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
0: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε καλή σύνταξη, γεια.
16: Τώρα που λες την κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
0: Εγώ μου
16: κουκουέ. Ξέχασε ο Τσίπρας.
0: Από μόνο έτο δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα αποφασιστικότητας της Ελλάδας έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα τύπου κάσου ή ημίων. Επανάσταση στην ιατρική. Έτοιμο το πρώτο θεραπευτικό εμβόλιο για τον καρκίνο. Εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μελέτη φάσης 3. Σχεδιάζεται εξατομικευμένο mRNA για κάθε ασθενή. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι αλλάζει μετά την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διπλασιασμό συντάξεων χειρίας για 8.500 δικαιούχους. Ποιους αφορά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
24: Παραπολιτικά. 90,1.
26: Έλα, Αποστολέ μου.
16: Έλα.
26: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει.
16: Καλά, εσύ.
26: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε. Ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού. Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε. Και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο. Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιος ιδιώτης πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
16: Αυτά τα είχε πει Σαλαγός. Ο Μπάμπης εδώ τώρα, όταν εσείς ήσασταν στον Πιμπέρο.
26: Αμπράβο.
27: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
28: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
26: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο. ξένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σα έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπει και θα φλεξάρει. Απήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο, ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπω και η Ρώμη είναι μουσεία. Ασχέτω το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχει δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχει δει κτίριο ανώτερο τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου? Δεν έχει δει. Οπότε λοιπόν ξύπνα και δε τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένου.
16: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουμε, παιδί? Πα καλά. Τι θε, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά?
26: Η λύση, για να κλείσω κιόλα, η λύση ξέρει ποια είναι.
16: Ποια είναι?
26: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34 Παύλο 85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπω το καβάλαγε με το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει υπόθεση εκεί πέρα.
16: Απλά πράγματα.
26: Ζήτω Ολυμπιακό. Καλημέρα, καλημέρα.
16: Καλημέρα ξανά.
26: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
16: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε. Ναι,
3: όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
26: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
16: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, για πες.
26: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται?
16: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι?
26: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε? Ερωτηματικό, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο. Πώς να το φάει?
16: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Αν θες.
26: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια?
16: Γιατί
26: τρώει ένα δις αυτός.
16: Ναι,
26: τα υπόλοιπα πού είναι? Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
4: Αποστολή.
16: Έλα.
4: Μέιντεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
16: Πήγα, ναι, μην έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
4: Γεια σου, τσαλιά μου.
16: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
4: Τι κάνεις?
16: Καλά.
4: Σκεφτόμανε.
16: Δεν είχες άλλη επιλογή.
4: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε, το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
16: Ένα λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
4: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξανανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και.
16: Δεν θέλω τέτοια. Πάει... Αν πήρες να μην πεις καλά, να μην πεις καλά.
4: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει. Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει? Αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
16: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
4: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
16: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
4: Ναι.
16: Ότι έχει ακόμα αναπήρει. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
4: Σωστά.
16: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
4: Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
16: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
4: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
16: Ο άλλος έγινε υπουργός.
4: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρου ζωής. Με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευσης αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
16: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άνετα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
4: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
6: Γεια σου, Αποστόλη.
16: Γεια σου, λέει.
6: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις, γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
16: Πες το.
6: Γεια σου, Περέα, θάνατε της εργατιάς κολώνα.
7: Γεια σου, Περέα, θάνατε της εργατιάς κολώνα.
6: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, τραπετσόνα.
7: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, τραπετσόνα.
6: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, τον Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
8: Γεια σου, Απόστολε.
16: Γεια χαρά.
8: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Θα είναι καταπληκτικά.
16: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
9: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
8: Δεν ξέρω.
9: δεν είναι καλό αυτό.
10: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
9: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
11: Κονίτσι στο καύχημα.
10: Όλα αυτά μαζί εγώ τα θέλω κι εγώ. Συμφωνώ. Δηλαδή όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και τους δεύτερους ρόλους. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
9: Ναι. Η κομπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
12: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
12: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα, δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα αυτή τη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
13: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
14: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα, μου λέει. Είναι αμαρφάβητος.
10: Αληθινός δεν είναι, είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
12: Αυτός είναι πάντως.
10: Άρα κάνει και τη φωνή λίγο.
12: Η φωνή είναι ίδιος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε, αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
15: Έλα, ρε Αποστολή.
10: Έλα.
15: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
10: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
15: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω τη ριζέα του μαλάκα το ταξιτζή.
10: Σας παρακαλώ.
15: Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία, τέλος πάντων, μια εκκλησία πολυκλαδική, τέλος πάντων, με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι, βαφτίστρια. Τέλος πάντων, είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας, έλεγε τι έλεγε τη μαλακή του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουμε. Αστυνοφόρο, άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες, γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω καλά, ρε, είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές, ρε. Πάρτε το αστυνοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγαν τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα. Με τέτοιους μαλάκες, λέω, χριστιανούς, πιστούς, δεν ξέρουν το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω, τι έγινε, αυτός τι έπαθε. Να λέει, όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω, αν είναι δυνατόν, ρε, που και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Καριστιανού που λέει για το Θεό. Λέει για τις μαλακίες.
10: Ρε παιδί μου, λέγε ότι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
15: Ναι.
10: Γιατί και η Καριστιανού γιατρός είναι.
15: Σκοταδισμός.
10: Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
19: Η πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
15: Σκοταδισμός, ρε που. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
20: Ανατολή, τρία πράγματα.
10: Για πες.
20: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
29: Θα μου πει τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας της 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
20: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Η σωστή, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
30: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
30: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης. Και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
10: Ψυχούλα.
30: Είναι ψυχούλε, δε.
10: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός, είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
30: Ακριβώς.
31: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
30: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί οι πούτιδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
10: Σας παρακαλώ.
32: Γεια σου, έλα ρε από φίλε Δανοκουνού εδώ.
10: Έλα Δανοκουνού.
32: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία, γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
10: Oh.
32: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλούς στα χέρια το θέρισμα.
10: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους. Τι είναι έτσι.
31: Ο θεριστής έρχεται.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple,
0: près de chez vous.

0: Γεια σου, Αποστολή. Από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ. Εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει. Πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά, παρατηρώ. Και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
1: Καλά, μην φυλάτετε τόσο ήρεμα.
0: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε, να πούμε. Και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
1: λίγο. Έλα τώρα, άσε την κρένια. Πάμε λίγο στο παρασύνθημα. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
0: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιρά σήμερα στο επάγγελμα.
2: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
0: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πήρα να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
0: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
0: Με το ξύδι, ναι.
1: Γεια σου.
3: Και τι κάνεις.
1: Όμορφα, εσύ.
3: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
1: Α.
3: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
1: Για κάνε.
3: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη κτλ. Τύχημα το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι εξαιρεθμό. Ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τι πω πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
4: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, εν εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλε ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
3: Τέλος πάντων είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
1: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
3: Πώς το πηξίδα.
1: Πηξίδα.
5: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
3: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
1: Καλά, μην βιάσαι. Κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
3: Πολύ κακό. Ο τύπος, δηλαδή, τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη. Ότι κοίταξε, στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν, δεν έχεις πρόγραμμα. Έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
1: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσανάκια.
6: Τα σπάσανε.
1: Τα μείνα αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
7: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα, είπα πάνω από το πτώμα μου.
6: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για τι να ακολουθήσουμε τον Τσίπρα. Πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τσίπρα. Εντάξει, όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
1: Έτσι. Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο. Δηλαδή, δώσει λίγο χρόνο.
6: Η Τζάκρη θα είναι το βιβλίο.
1: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
6: Ναι.
8: Πώς πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα, μέχρι να ηττηθώ κι εγώ.
9: Ας τα κλάματα, κύριο Άμμου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
1: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
6: Έχω.
1: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
10: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
11: Ρίχτα όλα, παιδί μου.
6: Ξύπνησα με αυτό το άγχος.
1: Ναι, σε βλέπω, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Απόστολε.
1: Έλα.
0: Απόστολος.
1: Έλα.
0: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών τη Άτυρα. Το Μαρίνο.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το. Μεγάλο σε το, έλα, για.
2: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
3: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
2: Άνευ, βουλής και εκλογών.
4: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
2: Έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
4: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
5: Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
6: Ο θεριστής.

0: για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπαριές που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Αντεστάσε ρε μαλάκα.
1: Εντάξει. Όχι βέβαια, όχι, βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αντεστάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί.

0: Βορύδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη, να βάλουμε λέει κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοϊδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως θα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και να εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον πιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο το Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο το Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία. Oh!

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μα, τον Ταρυφάκο. Πε του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγονε πήθηκε. Εσύ τι λε, πώ πάνε οι αγορέ.
2: Πρόγονε πήθηκε. Εσύ τι λε.
3: Γινόμαστε μπανανία.
2: Πώ βλέπει τι καινούριε αγορέ.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγονε πήθηκε για μας τι λες.
3: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
4: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα τη βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου, Αποστόλη. Κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστήχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: έκλαψα, ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, πυράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας.
5: Γλυκιά.
4: Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια.
5: Στην Ονία στα σκάλια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτοί που λένε ζωή.
4: Κοροπή.

0: Ναι, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
0: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες. Τι ερώτηση είναι αυτή?
1: Κάνω την ευγενική.
0: Δουλεύω
1: ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Βασιλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τι λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Έχει απλά τι αρέσει το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξυλιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξτε.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δε βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, ποτπουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, γεια.
0: Ευχαριστώ.
3: Μα ευτυχώς μια κόκκινη αρκούδα του βουνού κατέβηκε από ψηλά μορμή πάνω στα φίδια. Τι κάνω.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη.

0: Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομυξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο θα σας φύγει η νύστα. Ελάτε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ της Παρασκευής. Που θα είναι και το τελευταίο βεβαίως πρωινό. Μετά θα ξαναγυρίσουμε στα αγαπημένα μας Σαββατοκύριακα όταν ξεκινήσει επισήμως η νέα σεζόν. Οπότε ό,τι προλάβουμε σήμερα, να ξέρετε. Από πού ήταν αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το «Να σας φύγει η νύστα», όλοι μαζί θα διασκεδάσουμε. Από το «Μερικοί το προτιμούν κρύο» του Γιάννη Δαλιανίδη. Με την οικογένεια Αγγέλου, που ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Ζωή Λάσκαρη, η Ρένα Βλαχοπούλου, ποιος άλλος ήταν, η Χλώη Λιάσκου, η Τζόλη Γαρμπή, ο Κώστας Δούκας που ήταν ο μπαμπάς, ο «Μόιστο, μόιστο». Βέβαια το «Μόιστο, μόιστο» το έλεγε στα κίτρινα γάτια. Στο κέντρο λοιπόν, για να παρακολουθήσουν αυτή τη φαντασμαγορική παράσταση, ήταν η Ζωή Λάσκαρη, η Χλώη Λιάσκου, ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης που ήταν ο Γιώργος και ο Κώστας Βουτσάς που ήταν ο Κλεόπας, που τον είχε αποκαλέσει ο Ηλιόπουλος Κλεοπιπίτσα στο τηλέφωνο. Και απολάμβαναν το πρόγραμμα του κέντρου, εμφανιζόταν αργότερα και ο Μανώλης Χιώτης. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ελπίζω να έχουμε όλοι μας μια υπέροχη καλοκαιρινή Παρασκευή. Τώρα εντάξει, αν ήταν και 2-3 βαθμούς παρακάτω η θερμοκρασία θα ήταν όλα πιο όμορφα. Αλλά μήπως είναι και ο πρώτος καύσωνας που περνάμε στη ζωή μας. Θα το περάσουμε κι αυτό. Θα το περάσουμε εδώ στα Παραπολιτικά με μπόλικη ρετρότητα όπως λέμε. Για να διαβάζω τις πρώτες σας καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Για να δούμε λοιπόν τα πρώτα σας μηνύματα. Για ξεκινήστε, να σας βλέπω σιγά σιγά. Έχετε αρχίσει και γράφετε. Μέχρι όμως να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να δώσουμε και το τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Instagram, η οποία φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κριστέφανος». Έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται τα μηνύματα στο Instagram. Ο Δημήτρης λέει «Οικία Καλλιγαρίδη εκεί». Μάλιστα, μάλιστα. Τελευταία καλημέρα, Κριστέφανε. Θα πούμε και μία στο κλείσιμο. Θα πούμε και ενδιάμεσα, οπότε δεν είναι τελευταία καλημέρα. Καλημέρα και στη Γεωργία που λέει κάτω από μία ανάρτηση: «Ευχαριστούμε που μας στολίζετε τη μέρα με χρυσάφια, καραμελίτσες και αγριολέλουδα». Γιατί το λέει αυτό όμως? Διότι αν μπείτε στη σελίδα μας θα δείτε τις τελευταίες μας αναρτήσεις, τις σημερινές, τις πρωινές, τις φρέσκες. Πρώτη-πρώτη λοιπόν ήταν μία πλούσια συλλογή από καραμέλες εκείνης της εποχής, της δεκαετίας του 60 και του 70, που κυκλοφορούσαν σε ένα κάρο γεύσης και που είχαν και αλκοόλ, διότι υπήρχαν οι καραμέλες ούζο, υπήρχαν οι καραμέλες ουίσκι. Νομίζω πρέπει να υπήρχαν και με ρούμι. Δηλαδή, εντάξει, το έπαιρνε το πιτσιρίκι, ρε παιδί μου, το καραμελάκι και σε 5-10 λεπτά ήταν μια τζούρα πιο χαρούμενο, αυτό. Η δεύτερη ανάρτηση είναι το σαμπουάν, όχι συγγνώμη να το πω σωστά, σαμπουάν με προφορά κλερόλ της Χέρμπαλ. Με βότανα και αγριολέλουδα. Όλα σε μία φιάλη της κλερόλ, όπου όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι ήταν σκλερόλ. Γιατί λέγανε τη σκλερόλ, ήταν ενωμένο και λέω σκλερόλ θα είναι. Η τρίτη ανάρτηση είναι τα σιγαρέτα Άστορ, αν τα θυμάστε. Αλλά σε χρυσό πακέτο, όχι το κλασικό αυτό το κεραμιδί που κυκλοφορούσε, που είχε κιόλας στη μέση το κεφάλι του Τζον Άστορ. Κυκλοφορούσε σε σκληρό και μαλακό. Το μαλακό ήταν αμερικανικού τύπου συσκευασία.
Και μετά από κάποια χρόνια κυκλοφόρησε και σε σκληρό χρυσό με το κεφαλάκι στην άκρη επάνω-πάνω στο καπάκι. Αυτό δεν το έμαθε ποτέ κανένας, δεν έπιασε, έμεινε μόνο το κλασικό, το κεραμιδί, το σκληρό και το μαλακό, ούτε και αυτό κυκλοφορεί βεβαίως πλέον, αλλά κάποτε γνώρισε μεγάλες δόξες. Ναι, όπως έχετε καταλάβει, ο κ. Στέφανος δεν ζει στο 2026, ζει σε διάφορες χρονιές ταυτόχρονα και παράλληλα, κυρίως στις δεκαετίες 60, 70 και 80, βγαίνει χωρίς φόβον εκ της οικίας του και πηγαίνει σε ζαχαροπλαστεία πατισερή κομφισερή, όπου το όνομά τους δίδει την αίσθηση της πολυτέλειας. Να, ας πούμε, θυμηθούμε μερικά ονόματα: Ήρις, Διεθνές, Λίντο, Ρουαγιάλ, Σεράνο, Μέλαθρον, Καπρίς, Ντελής, Σελέκτ, Τροπικάνα, Σπλέντιντ. Ονομασίες που μυρίζουν ποτισμένο παντεσπάνι. Βουτυρά τους κουραμπιέδες, διότι τότε τους κουραμπιέδες τους έφτιαχναν όλη τη σεζόν. Ζουμερές τουλούμπες και πάστες πάσης φύσεως που εμπίπτουν στην κατηγορία special. Εκεί ο κ. Στέφανος δίδει τα ραντεβού με γαλλική προφορά η λέξη, βεβαίως, φορώντας το καπέλο του εκ του σπουδαιωτέρου πυλοποιείου Πουλόπουλου Πιλπουλ. Κάθεται σε σιδερένια καρέκλα με μαξιλαράκι εκ δερματίνης, αυτά που μόλις γύριζε πόδι, ακουγόταν ένα μπραφ. Και όλοι γύρω νομίζανε ότι κάτι στραβά πήγε ή ότι φάγατε το μεσημέρι φασόλια στιφάδου σε συνδυασμό. Αυτές οι καρέκλες συνοδευόντουσαν από μεταλλικό τραπεζάκι με χαρακές εκ του αδυσόπιτου χρόνου. Παραγγελία εις τον καρσόνι με το βελούδινο μπορντό παπηγιών, μια πάστα special νουγκατίνα. Και αναμονή για την εκλεκτήν κυρία Ζοντοχήραν, παρακαλώ, του ρετυρέ. Ή να της προσφέρει ο κ. Στέφανος ένα απολαυστικό γλυκό Κοπενχάγη. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα το Κοπενχάγη. Ή Κοπενχάγη, όπως σας βολεύει. Χωρίς φόβον λοιπόν, αλλά με άφθονον πάθος, να ζήσει, να ρουφήξει το θέρος που απόμεινε γιωμάτο αρώματα και χρώματα. Τώρα τι αρώματα, κάτσε να θυμηθώ, πώς το λέγανε εκείνο το άρωμα που ήταν πολύ της μόδας στα 60's, Miss Dior. Και μετά ήρθε και το Parfum Tosca. Αρώματα και χρώματα λοιπόν, διάθεση δια φλερτ, ξέβρετε τώρα εσείς, τα πουλάκια τσίου τσίου, οι γατούλες νιάου νιάου, τα σκυλάκια γαβ γαβ, τα ψαράκια τίποτα. Ελάτε κι εσείς σε ένα τέτοιο ζαχαροπλαστείο ή σε ένα παντοπολείο έστω. Ελάτε για το άρωμα της εποχής, για τις βιτρίνες με τα προϊόντα, για την κυρία με το σκυλάκι που φορά σταθερά Miss Dior και προκαλεί τη μέθη εις πάντας. Ελάτε έστω για έναν κουραμπιέ special, για μια τουλούμπα. Και εμείς θα την ποτίσουμε με έξτρα σιροπάκι, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είστε λοιπόν εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και μαζί ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της Παρασκευής. radio@parapolitika.gr για τις πρώτες μας καλημέρες, διότι χωρίς καλημέρα θα σας αφήσω με την Bossa Nova του Λαβράνου.

Να τι ήρθε λοιπόν η καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη, λέει ο Τζιμ. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τα ωραία προγράμματα που μας χάρισες αυτό το καλοκαίρι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα συναισθήματα και αναμνήσεις μου έφερε το πρόγραμμά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Τζιμ, ο φίλος μας από τη Μελβούρνη. Που από ό,τι θυμάμαι περιμένει και την άνοιξη σιγά σιγά εκεί. Και από το μερικοί το προτιμούν κρύο, να πάμε στα κορίτσια για φίλημα.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στα Παραπολιτικά 90,1. 21 λεπτά μετά τις 8. Παρασκευή 21 Αυγούστου και το άλμπουμ κλείνει τον κύκλο του τον πρωινό. Αλλά μην ανησυχείτε, θα συνεχίσουμε κανονικά τα Σαββατοκυριακά μας. Όταν ξεκινήσει και επισήμως η σεζόν θα ενημερωθείτε και για τις ώρες και για τα πάντα. Για να βλέπω τις καλημέρες σας, τις πρωινές, γιατί υπάρχει η πρωινή καλημέρα των 8, υπάρχει η καλημέρα των 12 παρατέταρτο. Έχει διαφορά. Τώρα είναι που ανοίγει σιγά σιγά το μάτι, διότι Αύγουστος είναι, δεν ξυπνάμε από τις 4 το χάραμα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για να σας διαβάζουμε, να εδώ μπροστά μου έχω την οθόνη και την απολαμβάνω. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Και φυσικά μην ξεχνάτε τη σελίδα μας. Σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος». Γεωργία έστειλα, τέλειες και πολύτιμες οι πρωινές εκπομπούλες, λέει η Γεωργία και την ευχαριστούμε. Ο Δημήτρης, άλλος Δημήτρης, λέει σε αποχαιρετούμε με συγκίνηση και μου στέλνει μία ρετρό διαφήμιση με το γνωστό χρωμοσαμπουάν. Για να δούμε και τι άλλα μηνυματάκια έχουμε εδώ. Να ανοίξουμε. Ο Θέμης λέει καλημέρα από Λονδίνο. Τι γίνεται άραγε εκεί στο Λονδίνο? Γιατί από ό,τι θυμάμαι το φετινό καλοκαίρι ήταν ζεστότατο για τα βρετανικά δεδομένα. Λέει ο Θέμης και καλτσούλες, μπάμπι μου, και καλτσούλες από τη Σάντα Τσικίτα με το Βασίλη Λογοθετήδη. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λέει ο Θέμης, και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, όπως και όλους σας άλλωστε, για την εξαιρετική παρέα. Να πάρουμε μια γεύση ακόμα από Ρένα Βλαχοπούλου, αλλά μαζί της θα είναι και ο Ντίνος Ηλιόπουλος, το κινηματογραφικό αδερφάκι.

Στο ρεσιτάλ της Ρένας Βλαχοπούλου με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, σε αυτό το σκετσάκι, που έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια, αλλά ήθελα να το ακούσουμε όλο. Καλημέρα και στη Βασιλική που λέει: κρίμα που τελειώνει αυτή η πρωινή παρέα. Ήταν ανάσα δροσιάς για εμάς που μείναμε στην Αθήνα και για εμάς που δουλεύαμε για αυτή την εκπομπή. Ήταν αρκετά δροσερό το κλίμα. Και όχι μόνο λόγω air condition. Καλό από καλό καιρό, λέει η Βασιλική. Αχ, αυτά τα από καλό καιρά και τα φθινόπωρα με σκοτώνουν, να ξέρετε.

0: Αυτό το σκετσάκι λοιπόν είναι από το «Μερικοί το προτιμούν κρύο» του Γιάννη Ραλιανίδη, του Μίμη Πλέσα. Και μέσα εκεί ακουγόταν και αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Ξανακούστηκε στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, «Ραντεβού στον αέρα».
1: Σε ήρθα για να πιω λιγάκι.
0: Ήταν εκεί που έβγαινε από την πρίζα το πικάπ. Και στα χορευτικά μας σήμερα είναι όπως κάθε μέρα η Ελένη Τάγκα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό να σας πω και για το Startupper Mag. Είναι το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας με όλες τις εξελίξεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 22 Αυγούστου, όλοι στα περίπτερα. Ένα ντου ξαφνικό στα περίπτερα και εμένα τα παραπολιτικά, δώσε και εμένα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε λίγο σε κάποιες ταινίες, τις οποίες είναι αυτό που λέμε σε πολύ λαϊκό ύφος, δεν τις ξέρει η μάνα τους. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις αντισώς ταινίες υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία είναι διαμαντάκια κυριολεκτικά. Ας πούμε, το 1961 υπήρχε μια ταινία που λεγόταν «Τα νιάτα θέλουν έρωτα». Πώς έλεγε η Χαρούλα, «Η νύχτα θέλει έρωτα». Μια ταινία με τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Κάκη Αναλυτή, τον Κώστα Ριγόπουλο, τον Κώστα Κακαδά και πολλούς άλλους. Ήταν σε σενάριο του Κώστα Σιμακόπουλου, που έχει κάνει και τις όμορφες μέρες, στις οποίες έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Τη σκηνοθεσία είχε κάνει ο Δημήτρης Κλάβος και μέσα εκεί συμμετείχε η Τζένι Βάνου με το τραγούδι που είχε τον τίτλο της ταινίας, δηλαδή «Τα νιάτα θέλουν έρωτα», σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους Κώστα Πρετεντέρη.

Εντάξει, εμείς που δεν ανήκουμε στα νιάτα θέλουμε άλλα πράγματα για να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν ήταν ένα σπάνιο τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη που ακουγόταν στην ταινία «Τα νιάτα θέλουν έρωτα» του 1961. Η Τζένι Βάνου ήταν αυτή η υπέροχη φωνή και νομίζω ότι όλοι το καταλάβατε. Θα πάμε σε μία ακόμα αντισώς ταινία. Να αναφέρω ότι «Τα νιάτα θέλουν έρωτα» ήρθαν στην 35η θέση ανάμεσα σε 58 ταινίες, οπότε καταλαβαίνετε ότι όντως ήταν αντισώς η ταινία, δεν πήγε ιδιαίτερα εμπορικά. Το 1959 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες ένα φιλμ που λέγεται «Όσο υπάρχουν γυναίκες». Το υπογράφουν σεναριακά ο Νέστορας Μάτσας και ο Κώστας Ασημακόπουλος, ενώ στη σκηνοθεσία ήταν ο Γιώργος Παπακώστας. Οι πρωταγωνιστές ήταν η Άννα Μπράτσου, η Σόνια Ζωίδου, ο Γιάννης Γιονάκης και αρκετοί άλλοι ηθοποίοι που δεν ήταν πρώτα ονόματα ούτε πρωταγωνιστές. Δεν πήγε καθόλου καλά η ταινία. Ανάμεσα σε 52 ταινίες ήρθε 50. Πάλι καλά που δεν ήρθε 53 ανάμεσα σε 52. Όμως εκεί υπήρχε ένα ακόμα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη, πάλι με την Τζένι Βάνου, το οποίο είναι αυτό.

Το καλύψω του γάμου. Λοιπόν, καλημέρα σας, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Να στείλω καλημέρα και στη Γιώτα, λέει καλημέρα, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, τελικά είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αυτή τη φορά το εννοεί η Γιώτα, δεν είναι όπως το έλεγε ο Ηλιόπουλος στον Ατσίδα. Για στείλτε και εσείς τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας, radio@parapolitika.gr. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε και να κάνετε και follow στο Instagram στη σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, ένας υπέροχος ρετρό κόσμος από διαφημίσεις. Και όχι μόνο διαφημίσεις, έχει και ρετρό γλυκίσματα, αυτά με το κερασάκι από πάνω. Γενικά η σελίδα, όπως και η εκπομπή, έχει αυτό το κλίμα, το χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 50, ας πούμε. Φανταστείτε, Παρασκευή πρωί, έξω από του Κυρστέφανου, ε. Στη μικρή αυλή με λιακάδα, με ελληνικό καφέ στο μπρίκι. Και γλυκό του κουταλιού κεράσι, που είναι η μεγάλη μου αδυναμία, όπως ξέρετε. Η ουσία κρύβεται στο κάθε δευτερόλεπτο και στην κάθε λεπτομέρεια αυτής της πρωινής ιεροτελεστίας. Εφημερίδα, τα παραπολιτικά που θα πάρετε αύριο. Σιγαρέτα, άρωμα, πλακέ, δεν θα τα βρείτε, έχει κλείσει το εργοστάσιο. Μυρωδιά καφέ που σιγοψύνεται, αλλά και αρώματα από το φούρνο του Κυρφανούρη που βρίσκεται πλησίων Παντοπολίου και Στέφανου. Με το φρέσκο το ψωμάκι, με την αγνή τυρόπιτα. Με το τυράκι που λιώνει σχεδόν απολαυστικά, σκορπίζοντας αρώματα εις ολόκληρη τη γειτονιά. Και ο Κυρστέφανος χαμογελά γιωμάτος ικανοποίηση, βάζοντας εις το γραμμόφωνον τη νέα πλάκα της His Master's Voice με άσματα του Ατίκ, τραγουδά και σερβίρι, σερβίρι και τραγουδά. Κλέβει που και που λίγο κερασάκι γλυκό από το βάζο ή να παραμείνει γλυκομήλυτος και ευδιάθετος, διότι αλλιώς καήκαμε. Διότι ένα χαμόγελο του Κυρστέφανου δίδει στην ημέρα σας την πινελιά αισιοδοξίας που σας πρέπει. Πιείτε μια γουλιά καφέ, πολλά βαρύ και όχι. Φάτε και το τελευταίο κερασάκι και βουτήξτε το σιροπιασμένο κουτάλι εις το ποτήριον με το δροσερό νερό, όπως κάναμε παλιά με τη βανίλια υποβρύχιο, θυμάστε, βάλσαμο. Εδώ είναι και η Άννα Φόνσου με το φουντουκάκι μου.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ποιος μπορεί να χορεύει τώρα αυτό το μουσικό θέμα του Μιμή Πλέσσα? Ναι, ο Λάμπρος Κουσταντάρας. Είναι το κεντρικό θέμα από την ταινία «Κάτι κουρασμένα παλικάρια».
1: Τι χούφτωσες. Χούφτωστη, χούφτωστη.
0: Μαζί λοιπόν με τον Λάμπρο Κουσταντάρα ήταν η Μπέτη Αρβανίτη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Νόρα Βαλσάμι, η Μέλπο Ζαρόκοστα. Όλες τις μεγάλες τους ομορφιές πραγματικά. Ένα σενάριο που είχαν γράψει από κοινού ο Σύθιστε, ο Κώστας Πρετεντέρης και ο Ασημάκης Γιαλαμάς. Ο κλασικός χορός του Λάμπρου Κωνσταντάρα, που ήταν και ελαφρώς ατσούμπαλος, αλλά γλυκύτατος όμως. Όταν ενθουσιαζόταν και φώναζε «Shake, shake!» Μείνετε εδώ κοντά μας στα Παραπολιτικά 90,1 να ξεφιλήσουμε το άλμπουμ της ζωής μας, το άλμπουμ της Παρασκευής. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ και θα λέμε καλημέρες και θα τραγουδάμε και θα χαμογελάμε με πρωινό ένδυμα. Και επειδή πιάσαμε το Διονύση Παπαγιανόπουλο νωρίτερα με το χούφτο στη χούφτωστη, θυμήθηκα και τα χτυποκάρδια στο Θρανείο, εκεί που η Αλίκη Βουγιουκλάκη χόρευε twist, χόρευε τρελά, και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος βέβαια ως καθηγητής, θυμάστε τι της έλεγε, το «Ναυσικά»?

Είχε ξενυχτήσει το αλικά και την είχαν βάλει κάτω και τις μαθαίνανε κουμκάν. Καλημέρα όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο, και υπάρχουν πολλοί. Καλημέρα όμως και στη Ζάκυνθο, στο Διονύση. Λέει πολύ ωραία εκπομπή με αναμνήσεις. Να προσθέσω μια ανάμνηση, βεβαίως Διονύση μου, επειδή κάναμε νωρίτερα μια αναφορά στην τυρόπιτα. Λέει ο Διονύσης, τον πλανόδιο τυροπιτά που είχε το φουρνάκι στο μπράτσο στην Πάτρα. Αυτό θυμήθηκε, τι ωραία. Ίσως υπήρχαν λέει και αλλού, αλλά αυτόν θυμάμαι. Η γεύση της τυρόπιτας αυτής μου έχει μείνει, και όσο κι αν έχω ψάξει, τέτοια τυρόπιτα δεν απόλαυσα ποτέ πάλι. Η αλήθεια είναι ότι οι τυρόπιτες στις δεκαετίες του 50, 60, 70 είχαν άλλη χάρη, άντε και λίγο 80. Και φυσικά νωρίτερα κάναμε λόγο και για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αλλά τον θυμάμαι και σε παλιότερα φιλμ. Εκεί που έλεγε, έλα βγες λιγάκι να σε δω, απέναντι με στο Ζαχαροπλαστιάκι, στο Select. Αυτά έλεγε το 1955 από το τηλέφωνο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην Ήλια Λιβικού. Και η Ταμίας κρυφογελούσε στην ταινία «Ούτε γάτα ούτε ζημιά» του Αλέξου Σακελάριου. Ο Κίωνος Νέγρη, αριστοκρατική συνοικία τότε, σήμερα αλλιώς. Ωστόσο ο Μιλόν εξακολουθεί να ζει το μύθο της όπως θα ήθελε να είναι. Και αν το σκηνικό άλλαξε, εγώ βλέπω ακόμα το λογοθετήδη να κατεβαίνει κάτω από το Select για να πάρει βιαστικά ένα ταξί που θα τον οδηγήσει στην αγκαλιά της ερωμένης του που ήταν η Λολότα. Νομίζω η Ρένα Στρατηγού ήταν. Σε αυτές τις αγκαλιές πήγαιναν οι διευθύνοντες σύμβουλοι. Βλέπετε τότε η αριστοκρατία έμενε σε πολυτελή διαμερίσματα με μαρμάρινα μπάνια στη Φωκίωνος Νέγρη, και από εκεί ξεκινούσαν οι περιπετιούλες. Σήμερα έμειναν μόνο τα κτίρια να θυμίζουν πως από εδώ πέρασε χρήμα, καλεσθησία και ολίγη τσαχπινιά, γιατί όχι. Τώρα το Select του σήμερα, ναι, υπάρχει στη Φωκίωνος εκεί, σε μια εποχή που ψάχνετε μήπως και ξαναβρεί την παλιά της γοητεία. Μεγάλο θέμα θα μου πείτε, να κεράσω μια Σεράνο να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. radio@parapolitika.gr, να σας διαβάζω. Και επειδή ακόμα πρωί είναι, το είχε πει η Σοφία Βέμπο μια φορά και έναν καιρό. Εδώ, μπράντι σου αρέ.

Τελειώνει σιγά σιγά η πρώτη μας ώρα. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Μείνετε εδώ κοντά μας, έχουμε και μία ακόμα ώρα, οπότε έχουμε να πούμε και να τραγουδήσουμε πολλά. Τώρα θέλω να γυρίσουμε στο 1961 σε μία από τις ελάχιστες δραματικές ταινίες που έχει κάνει ο Αλέκος Ακελάριος με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο. Νομίζω μάλλον καταλάβατε. Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Αντιγόνη Βαλάκου, Θανάσης Βέγκος, ο Γιώργος Λευτεριώτης και άλλοι εκλεκτοί σε αυτή την ταινία που λεγόταν «Χαμένα όνειρα» και τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ως θεατρικό το έργο είχε ανέβει στο θέατρο Κοτοπούλη από το θίασο του Δημήτρη Μιράτ. Με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο και μαζί του ήταν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Χρήστος Τσαγανέας. Αυτό το βάλς των χαμένων ονείρων στο τέλος της ταινίας, μπροστά σε ένα παράθυρο που χιονίζει, με τα μαλλιά να έχουν γκριζάρι του Παπαμιχαήλ και της Βαλάκου. Αυτό το υπέροχο βάλς των χαμένων ονείρων για τον Κώστα και τη Λίζα, που στο τέλος αποφάσισαν να παντρευτούν. Ο Κώστας Λαμπύρης και η Λίζα Ζέριγκα. Το όνομα Ζέριγκας το έχει ξαναχρησιμοποιήσει ο Αλέκος Ακελάριος. Για βρείτε σε ποια ταινία το έχει ξαναχρησιμοποιήσει και στείλτε μας στο radio@parapolitika.gr να δούμε. Το θυμάστε? Έρχεται και ο Παναγιώτης Μπρίμπος να σας ενημερώσει, να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά ξανά εδώ.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη.

0: Διθέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
1: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 69 74 71 93 80 και 22 73 0 27 537.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
12: πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
14: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
16: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Και τίθεται το ερώτημα εδώ από τον καλό ακροατή μας. Τι θα κάνουμε, για να δω πώς το λέει, γιατί δεν πρόλαβα να το μάθω απ' έξω. Τι θα κάνουμε χωρίς αυτό το ωραίο πρωινό ξεκίνημα. Θα το κάνουμε απογευματινό το ξεκίνημα και Σαββατοκυριακάτικο. Και τώρα που είπα Σάββατο, θυμήθηκα και τα παραπολιτικά. Σπεύσατε τρεχάλα, όπως λέμε και στη σελίδα μας, στα περίπτερα αύριο, διότι κυκλοφορούν τα παραπολιτικά. Εντός των παραπολιτικών και το Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας, με όλες τις εξελίξεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Αύριο με τα παραπολιτικά. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. 211-10-80-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάγκα. Και η σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος», για να ζήσετε σε έναν διαφορετικό κόσμο, πιο ήρεμο, πιο γλυκό, πιο ρετρό. Και επειδή πιάσαμε τη Σοφία Βέμπο και δεν την ακούσαμε, δηλαδή βάλαμε δύο τραγούδια που είχε πει η Σοφία Βέμπο και Σοφία Βέμπο δεν ακούσαμε. Εδώ το πειράξανε λίγο η Μαμπαϊλτή, αλλά η φωνή είναι της Σοφίας Βέμπο. Το έγραψαν ο Μίμης Τραϊφόρος και ο Ιωσήφ Ριτσιάρδης.

Το χωριό μου, χωριουδάκι μου, με τη Σοφία Βέμπο, του Μίμη Τραϊφόρου και του Ιωσήφ Ριτσιάρδη. Πώς λεγόταν εκείνο το σύριαλ που το είχε κάνει φίρμα το τραγούδι, το Κάτω Παρτάλι. Ναι, ακουγόταν στους τίτλους του σύριαλ. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Αργύρης, σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη Φωκίωνος Νέγρη, σχολιάζει: η Κυψέλη προσπαθεί να ξαναβρει τα πατήματά της, σε άλλο ύφος βέβαια από τα 60s, 70s και 80s, αλλά ελπίζουμε καλύτερο από αυτό στο οποίο επικρατούσε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Εμείς να δεις πόσο ελπίζουμε, Αργύρη μου. Ειδικά ο Αθανασόπουλος και εγώ που είμαστε εκεί γύρω, το ελπίζουμε. Η Αλεξάνδρα στέλνει μια τεράστια καλημέρα. Στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας και την καλημέρα μας. Και γενικότερα καλημέρα προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Να ακούσουμε μία ακόμα διασκευή ενός ρετρό τραγουδιού. Τον θυμόμαστε με τον Τόνι Μαρούδα και τη Σοφία Λόρεν από το Παιδί και το Δελφίνι. Μετά το είπε όλο ο Τόνις Μαρούδας, που το είχαμε βάλει μάλιστα πριν από κάποιες εκπομπές. Και τώρα θυμήθηκα μία εκτέλεση που είχε κάνει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος μαζί με τους Απορριμάκ. Ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά ξανά εδώ.

0: το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τάκη και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα αποφασιστικότητας της Ελλάδας έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα τύπου κάσου ή ημίων. Επανάσταση στην ιατρική. Έτοιμο το πρώτο θεραπευτικό εμβόλιο για τον καρκίνο. Εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μελέτη φάσης 3. Σχεδιάζεται εξατομικευμένο mRNA για κάθε ασθενή. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι αλλάζει μετά την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διπλασιασμό συντάξεων χειρίας για 8.500 δικαιούχους. Ποιους αφορά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Κώστα Κουφινιώτη. Και αυτό το είχε πει η Σοφία Βέμπο. Μα όλη την αφρόκρεμα των τραγουδιών εκείνης της δεκαετίας, του 40 και του 50, η Σοφία Βέμπο την είχε πάρει. ...26 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Παρασκευής και το τελευταίο πρωινό άλμπουμ. Να, μπορώ να σας πω για παράδειγμα ότι από την ερχόμενη Δευτέρα, μόνο για την ερχόμενη εβδομάδα, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 θα είναι ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος μαζί σας και από τις 10 μέχρι τη 1 θα είναι η Έρη Πανάγου. Αλλάζει το σκηνικό από εβδομάδα. Έτσι σας τα λέω για να ξέρετε ποιους θα συναντήσετε. Να κάνετε τα κουμάντα σας, πώς αλλιώς να το πω. Για πείτε το κι εσείς με ένα μήνυμα, radio@parapolitika.gr. Καλημέρα στον Παναγιώτη, λέει, καλημέρα σε όλους από Σπάρτη, παρέα καθημερινά εν ώρα εργασίας. ...2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και περάστε και μια βολτίτσα από το Instagram και κάντε follow στη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος». Εκεί θα θυμηθείτε διαφημίσεις και προϊόντα που ούτε το βάζει το μυαλό σας. Τώρα που είπα για διαφημίσεις και προϊόντα που τα έχουμε ξεχάσει, θυμήθηκα, νομίζω ήταν γύρω στο 1986, τότε που ο Κυρστέφανος, θεοσεβούμενος οικογενειάρχης και επαρχιώτης κατά κόλου Ηλίας, ανακάλυψε ότι υπάρχουν και άλλες σοκολάτες εκτός από Τησίων και Παυλίδου. Άντε και μέλο. Μέλο ήταν σοκολατάρες, όχι αστεία. Σε ένα ταξίδι του λοιπόν στο κοσμοπολίτικον Λουτράκιον, αρθρετικά αγάρ, εκάθισε εις κατάστημα πολυτελείας να γευματίσει. Επήγαινε στο περίφημο καζίνο Λουτρακίου, όχι καζινό, συγγνώμη, όχι, καζινό Λουτρακίου, όχι καζίνο, το πανάποδα. Καζινό ήταν σαν, πώς να το πω, σαν ζαχαροπλαστείο, σαν μαγειρίο, είχε λίγο απ' όλα. Το καζίνο είχε τις ρουλέτες του Περίχαρου τότε. Αφού λοιπόν ο Κυρστέφανος έφαγε τον ομολογουμένο πικάντικο μουσακά του, πέρασε στα ενδότερα να ζητήσει μια μποτήλια με ίδωρο Λουτρακίου για δροσιά και χώνεψη. Εκεί λοιπόν δίπλα από τις βιτρίνες με τις πάστες, τα μπουλ καζινό που είναι ένα μικρό σοκολατένιο παστάκι και τα περίφημα σιροπιαστά γλυκά τα ψιού Λουτρακίου, βλέπει ένα ράφι με μια σειρά από σοκολάτες που έμοιαζαν να έρχονται εκ διαστήματος. Άλλωστε τη δεκαετία του 80 οτιδήποτε άγνωστο ή περίεργο χρεωνόταν στο διάστημα με εξωγήινους και τα τι αυτά.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ.
0: Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα, λέει Βασίλη, και σε όλη την παρέα. Και μια καλησπέρα για να επανέλθουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πολύ σύντομα θα επανέλθουμε στις εργοστασιακές, να είσαι σίγουρος, Νίκο μου. Αφού σήμερα είναι η τελευταία πρωινή εκπομπή του άλμπουμ. Καλημέρα και στον τέταρτο Δημήτρη της παρέας. Τέσσερις Δημήτριδες έχουμε πλέον. Λέει, τι εκπομπάρα, τι ωραίες μουσικές, τι αναμνήσεις. Να είσαι καλά, βρε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Α, για να δω εδώ τι λέει. Ναι, καλά, υπάρχουν και τα τρία πουλάκια κάθονταν. Γιατί άλλα λέμε εμείς, άλλα λέτε εσείς. Να στείλω καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο στην Κινέτα και στη Μαρία βεβαίως. Βεβαίως ο Νίκος λέει, εγώ τελείωσα για σήμερα, το ζάχαρο το γλιτώνω. Α, δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο νέο κύμα και στον Γιάννη Σπανό. Στο τηλεφώνο το Κοχύλι, Γιώργος Αθάνας. Στίχη, Γιάννης Πανός μουσική και η Πόπη Αστεριάδη να τραγουδά.

Ήταν η Πόπη Αστεριάδη σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Αθάνα. Ο Γιώργος Αθάνας ήταν ποιητής από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Ήταν φιλολογικό ψευδώνυμο του Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα. Και κατά τα άλλα είστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και διανύουμε το τελευταίο μας 20 λεπτό και ξεφυλίζουμε, συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας και της δικής σας ζωής. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν που το νέο κύμα είχε αρχίσει και έπαιρνε την κάτω βόλτα, ερχόντουσαν οι πιο μοντέρνοι ρυθμοί. Ας συναντήσουμε τους τσάρμους εδώ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Charms με το εντυπωσιακό φινάλε του τραγουδιού «Έξω από τον κόσμο». Και όταν ακούς Charms λες, δεν βάζουμε και λίγο από Olympians? Άλλωστε τα σχολεία σε λίγο καιρό θα είναι γεγονός. Το λέω λίγο λυπημένα αυτό, γιατί μου θυμίζει τα χρόνια που πήγαινα και εγώ σχολείο και δεν τρελαινόμουν, να σας πω την αλήθεια. Δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι θα ήθελα να περάσω ξανά τα μαθητικά χρόνια κλπ. Με τίποτα.

0: Εκείνα τα χρόνια υπήρχε και μία εξαιρετική τραγουδίστρια η οποία ήταν για λίγο καιρό και στους Sounds. Λεγόταν Tammy και από ένα σημείο και μετά ακολούθησε solo καριέρα. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία της ήταν το Αγόρι μου. Ήταν ιταλικό τραγούδι.
1: Γλυκό μου αγόρι, πριν να χωριστούμε.
0: Disperatamente io ti amo λεγόταν, δηλαδή σ' αγαπώ απελπισμένα. Εδώ το έχουν πειράξει λίγο ενορχιστρωτικά το τραγούδι, στερεομάτικ.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών, με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα, το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα τελευταία 10 λεπτά διανύουμε. Παρ' όλα αυτά, καλημέρα, καλημέρα, γιατί ακόμα είναι νωρίς. Ούτε 10 δεν δείχνουν τα ρολόγια. Για πάμε στο 1969, σε μια ταινία του Ντίνου Δημόπουλου και του Λάκη Μιχαηλίδη, με πρωταγωνιστές τον Κώστα Βουτσά, τη Ζωζό Σαπουντζάκη, τον Αλέκο Τζανετάκο. Ήταν η ταινία «Το θύμα», που θυμόμαστε και μια παραλλαγή της, που ήταν το «Πατέρα κατσεφρόνημα»,

Η ταινία λοιπόν λεγόταν Το Θύμα και είχε και τραγούδι με τον ίδιο τίτλο. Και ποια άλλη θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό το τραγούδι, πείτε μου. Η Ζωζό.

να ακούσουμε και λίγο από Πένιες, αλλά να ακούσουμε και αυτό. Νωρίτερα ήταν του Μίμη Πλέσσα και του Ντίνου Δημόπουλου το τραγούδι με τη Ζωζό. Και τώρα επανήλθαμε στα κάτι κουρασμένα παλικάρια. Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε το πρώτο θέμα που ήταν Shake. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο, αλλά πιο αργό. Ήταν και η σκηνή του Λάμπρου Κωνσταντάρα που ήταν στην πισίνα και είχε ανέβει στο βατήρα ψηλά, ψηλά, ψηλά και έλεγε «Όπο, θα σκάσει σαν καρπούζι», έλεγε ο Χρόνης. Και κατέβαινε σιγά σιγά μετά ο Λάμπρος μέχρι που έφτασε ακριβώς ίσα ίσα με την πισίνα και έπεσε με την κοιλιά μέσα.

0: Μήπως είναι τολμηρό πίρθα.
1: Υπέροχο είναι.
2: Ήταν αυτό ακριβώς που αισθανόταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας όταν έβλεπε ένα νεαρό κορίτσι. Ένιωθε αυτό το χλιμίντρισμα. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ταινία, όπως θα θυμάστε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι σφόδρα ερωτευμένος με την Ώρα Βαλσάμι και κάποια στιγμή πάνε σε ένα νυχτερινό κέντρο για να της δείξει πώς είναι η διασκέδαση στας Αθήνας. Την Ώρα Βαλσάμι μαζί με τη Μέλπο Ζαρόκοστα είχαν έρθει στην Ελλάδα από την Ελβετία. Και έτσι έπρεπε να ζήσουν το Athens by Night. Και μετά από ένα σιρτάκι dance εμφανίστηκε και ο Γιάννης Πουλόπουλος κρατώντας όπως πάντα την κιθάρα του. Διότι χέρια είναι αυτά, τι να τα κάνεις.

0: βάλαμε. Εμείς βάλαμε το κλασικό μας χαλάκι του Κώστα Καπνίση από το Jenny Jenny. Τελευταίο μήνυμα. Ο Αργύρης λέει: ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα των δύο τελευταίων εβδομάδων. Έχουμε κάποια ένδειξη για τις ώρες του Σαββατοκύριακο. Η τελευταία σεζόν ήταν 6 με 8 το απόγευμα. Τώρα θα δούμε για αυτή τη σεζόν. Θα το πληροφορηθείτε. Πάντως θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπημένους μας ακροατές, γιατί ήταν μια πολύ ζεστή παρέα αυτές τις δύο εβδομάδες. Ξυπνούσαμε μαζί και θυμόμασταν αγαπημένες εικόνες από το άλμπουμ της ζωής μας. Ευχαριστώ θερμότατα το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Έτσι, χειροκρότημα. Την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλους εσάς για τα όμορφα σας λόγια. Για δύο εβδομάδες ο Κριστέφανος άνοιξε το ρετρό σαλόνι του διαμερίσματος της Κυψέλης, έτσι. Σε αυτό το τραπέζι που υπάρχει, στη ροτόντα που υπάρχει μέσα στο σαλόνι, ατέλειωτες ώρες κουνκάν τα βράδια, με μπατόν σαλέ και καναπεδάκια, με white horse και παλάς φίλτρο, αλλά και με ψάρι μαγιονέζα ή πάπια μπρεζέ, λίγο πριν τη βραδινή επίσκεψη στην
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.

0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω εξτασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο,

0: Γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
8: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι.

0: Δεν κάνω αναγέννηση, όμως ένα σκαψιμαντάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Στέφανε.
5: Ναι.
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε.
4: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε.
4: Μπα, όχι.
5: Πού θα πας?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και βέβαια μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Τηλεφωνείτε στο 22 730 88 80 86 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Μπορείτε επίσης στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει να κάνετε έτσι το σχόλιο σας, να στείλετε μήνυμα, ό,τι επιθυμείτε. Εμείς εδώ είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Και επειδή εχθές πήγαμε να καλύψουμε τα ιερέα Πυθαγόρια, τα 20 χρόνια που συμπληρώνει φέτος αυτό το φεστιβάλ, θα τα πούμε στη συνέχεια, έλαβα και τα μηνύματα παράπονα για μια μεγάλη λακκούβα, η οποία βρίσκεται μπροστά εκεί από το... εκεί που τελειώνει η παραλιακή, μάλλον, το κομμάτι που στρίβεις δεξιά για το άγαλμα του Πυθαγόρα ή πας ευθεία για το ρεματάκι. Και μου είπαν δεν μπορεί κάποιος να το φτιάξει, τόσο καιρό δεν το βλέπουν, και βέβαια πολλά παράπονα για το δρόμο προς το ρεματάκι που δεν έχει μπει ένα γκρέιτερ για να το στρώσει και περνάει πάρα πολλοί κόσμος. Και βέβαια και εμένα η απορία μου είναι γιατί δεν έχουν τόσα χρόνια μπει εκεί προστατευτικά, είναι λίγο επικίνδυνος ο δρόμος και ένας δρόμος σκοτεινός, τον χρησιμοποιούν αρκετοί όταν έχουν πάει εκεί στη Μαρίνα, στους σκάφους τους και θέλουν να περπατήσουν, να βγουν από το σκάφος και να περπατήσουν στο Πυθαγόριο. Είναι ο μοναδικός δρόμος. Δεν μπορούν να πάνε γύρω-γύρω τόσα χιλιόμετρα. Αυτά έτσι, κάποιες σκέψεις για να τα ακούσουν και οι αρμόδιοι και να κάνουν κάτι. Πάμε τώρα στις τουρκικές προκλήσεις που δεν έχουν και τέλος, δηλαδή δεν το συζητάμε. Πώς ερμηνεύει η Αθήνα τον μπαράζ ανακοινώσεων της Άγκυρας με φόντο το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι τουρκικές προκλήσεις με την επαναφορά των γκρίζων ζωνών και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων σε Βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την αντίδραση της γείτονας χώρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ΑΠΕ, έχουν δυναμητήσει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπενθυμίζεται ότι χθες, κατά την εβδομάδα, ενημέρωση του τουρκικού Υπουργείου, ο εκπρόσωπος τύπου αντινάβαρχος Ζεκί Ακτούρκ αναφερθεί στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας, συνέχισε την προκλητική ρητορική περί κρίζων ζωνών, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν δημιουργεί κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας και δεν επηρεάζει τη θέση μας, συμπεριλαμβανομένο των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων». Τόνισε δε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Είχε προηγηθεί η προκλητική ανακοίνωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελή, ο οποίος ανέφερε ότι το σχέδιο της Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας στο πλαίσιο των συνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Υποστήριξε δε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, ενώ επικαλούμενο στο διεθνές ναυτικό δίκαιο, σημειώνει ότι η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων. Η Αθήνα απάντησε στην δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, σημειώνοντας σε αυστηρό τόνο πως περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Σημειώνει πως η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Τονίζει ακόμη πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Όσο δεν απαντάμε, η Τουρκία το εκλαμβάνει ως αδυναμία, δήλωσε στον απόϊχο αυτών των εξελίξεων ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ιωάννης Μπαλτζόης, μιλώντας στο Μέγα και σχολίασε τις εξελίξεις, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία ασκεί επιθετική διπλωματία. Αυτά για την Τουρκία και βέβαια τις προκλήσεις συνηθισμένοι. Βέβαια σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν οι απαντήσεις οι κατάλληλες, διότι η Τουρκία και οι γαλάζιες πατρίδες ονειρεύεται και πολλά άλλα. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, στη δράση, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Χρυσού Μεταλλίου. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στο τελικό του μήκου, του Diamond League, της Λοζάνης, με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport στις 9:15. Θα έχει απέναντί του μερικούς από τους κορυφαίους άλτες του αγωνίσματος, ενώ με φετινό ρεκόρ στα 8,66 μέτρα διαθέτει την καλύτερη επίδοση μεταξύ των συμμετεχόντων. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και όταν είμαστε έτοιμοι, μου λες Δημήτρη, για τον πρώτο μας καλεσμένο. Τα παιδιά, λέει, της AI προβληματίζουν τους εργοδότες. Πού πήγε η κριτική σκέψη? Κριτική σκέψη δεν θα υπάρχει σε λίγο, διότι όπως υπάρχει το αυτόματος διορθωτής, τέλος πάντων, για την ορθογραφία, έτσι έχουμε και το AI για να μας δίνει κατευθύνσεις. Στο τέλος δεν θα σκέφτεται κανείς. Θα βάζουμε όλα έτσι στο AI και θα μας τα κάνει. Είναι βέβαια πολλά τα ερωτήματα που γεννά όλο αυτό, δηλαδή πόσο ασφαλής σήμερα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ποιος χρειάζεται συμβούλους στην εποχή της AI. Είναι πάρα πολλά και σίγουρα είπαμε ότι δεν είναι σωστό να έχουμε μόνο το AI, να βάζουμε κάποια πράγματα εκεί, να μας βγάζει τα κείμενα και από εκεί και πέρα να ξεχάσουμε και όσα ξέραμε τελικά. Δηλαδή να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί. Γιατί τι είναι το AI? Τροφοδοτούμε εμείς οι άνθρωποι με πληροφορίες. Παίρνει βέβαια και από την παγκόσμια έτσι, πλατφόρμα, εκεί τις πλατφόρμες και τις... δεν μου έρχεται η λέξη τώρα, που έχει τις πληροφορίες. Βιβλιογραφίες, όλα αυτά που έχουν τις πηγές, τέλος πάντων, για να πάρει τις πληροφορίες τις συγκεκριμένες. Δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει σε καμία των περιπτώσεων τον ανθρώπινο νου, τη σκέψη, την κριτική και όλα αυτά. Βέβαια τώρα ξεκίνησε, η επόμενη γενιά θα είναι το θέμα, πώς θα καταφέρει να μάθει να λειτουργεί με αυτή την κριτική σκέψη, όπως και να έχει. Λευτέρης Πετρούνιας πάει να γράψει ιστορία με το ένα το χρυσό. Και ποιος μου είπε, έκανε...
1: Καραλής, στο Επικοντό.
0: Α, στο Επικοντό ο Καραλής. Μπράβο. Τι έκανε, πόσο?
1: 6-16.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Το Σάββατο αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα, αλλά είπαμε δεν γκρινιάζουμε, γιατί φέτος δεν καταλάβαμε και ιδιαίτερα καλοκαίρι, ούτε κάψονες είχαμε, ούτε τίποτα. Και τι να πούμε πια εμείς εδώ στη Σάμο που έχουμε και τη θάλασσα. Και όπως και να έχει, μια βουτιά, η περισσότερη τουλάχιστον, η πλειοψηφία, μπορεί να την κάνει. Εγώ πάντως φέτος, αυτές τις τελευταίες μέρες, είδα τον περισσότερο κόσμο που έχω δει να κολυμπάει μέσα σε θάλασσα. Δηλαδή κάποια συγκεκριμένη, δεν θα πω τώρα παραλία. Ήταν λες και είσαι στην Αθήνα, δηλαδή πού να σας πω τώρα, σε μια παραλία των Αθηνών, της Αττικής, με πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή με ομπρέλες, εντάξει, αυτές που όσες επιτρέπεται στον Αιγιαλό. Πάρα πολλές ομπρέλες που έχουν οι άνθρωποι που οι ταξιδιώτες, οι τουρίστες. Σκηνές, αντίσκηνα, πώς να τα πω, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος ήταν σε όλη την παραλία. Δεν θυμάμαι να έχω δει κάτι παρόμοιο στη Σάμο τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολλής κόσμος. Και γι' αυτό λέμε ότι επειδή υπάρχει πολλής κόσμος πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον δρόμο. Τα σήματα δεν είναι όλα ευδιάκριτα, με αποτέλεσμα να γίνονται και λάθη, να μπαίνει δηλαδή κόσμος σε δρόμους που είναι μίας κατεύθυνσης και όχι διπλής, να καταλήγει σε αδιέξοδα με ένα GPS που τον πάει τον κόσμο όπου να είναι και δεν είναι ενημερωμένα, δυστυχώς. Π.χ. ο περιφερειακός ότι δεν λειτουργεί, ότι μάλλον ότι υπάρχει ένα ρεύμα, δεν το έχει το GPS. Καταλάβατε δηλαδή τώρα ένα απλό παράδειγμα, ή αν ένας δρόμος είναι κλειστός γιατί γίνονται κάποιες εργασίες. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε λίγο σοβαρά, γιατί διαφορετικά μπορεί και να έχουμε κάποιο ατύχημα και ακόμη χειρότερα δυστύχημα. Και πάρα πολύ προσοχή βέβαια στην παραλιακή. Θα το πούμε για άλλη μια φορά σε όσους έχουν καταστήματα εστίασης, να μην φορούν μαύρα ρούχα, δεν φαίνονται το βράδυ, πετάγονται ξαφνικά με ένα δίσκο, και να έχουν, το είχαμε πει αυτό, ένα διακριτικό φωσφοριζέ για να τους βλέπει ο οδηγός. Μέχρι σήμερα να χτυπήσουμε ξύλο δεν έχει υπάρξει κάποιο ατύχημα, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολλοί άνθρωποι βγαίνουν ξαφνικά, έχουμε πάρα πολλές διαβάσεις. Όποιος ήθελε λέγε τότε κάντε και μια διάβαση μπροστά στο μαγαζί μου. Εντάξει, αλλά πρέπει να πηγαίνει και ο οδηγός πολύ σιγά σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο της παραλιακής. Αλλά και οι σερβιτόροι και οι σερβιτόρες φοράτε κάτι, ένα περιβραχιόνιο, κάτι, ένα διακριτικό που να φωσφορίζει, γιατί σας βλέπουν τελευταία στιγμή οι οδηγοί και φρενάρουν απότομα τις πιο πολλές φορές και δεν ξέρεις και τι μπορεί να γίνει. Ας φυλαχτούμε λίγο. Να το, τι έμεινε, 1,5 μήνας, θα υπάρχουν 2 τα τραπεζάκια ακόμα στην παραλιακή απέναντι και χρειάζεται πραγματικά πολύ προσοχή για τους σερβιτόρους που πηγαίνουν και έρχονται. Μπερδεύονται οι τουρίστες και μπλέκονται εκεί μέσα που δεν ξέρουν. Λέει πίσω από το δικαστήριο οι εργατικές κατοικίες είναι αδιέξοδο και το GPS δείχνει ότι βγαίνει στο πρώτο δημοτικό. Στο πρώτο δημοτικό βγαίνει αν ανεβαίνοντας από το δικαστήριο στρίψεις δεξιά την ανηφόρα και ξανά αριστερά. Αλλά νομίζω ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι μίας κατεύθυνσης. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Και μπερδεύονται οι άνθρωποι. Σωστά. Σωστά. Υποκράτη, ναι, αυτό είναι, έχει γίνει λίγο χαμός. Λοιπόν, χαμός βέβαια έχει γίνει και με τα σχολεία και υπήρξαν μάλιστα και συγκεκριμένες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις για την υποβάθμιση κάποιων σχολείων. Κάποιων σχολείων που βέβαια είπαμε και οι γονείς παίρνουν τα παιδιά, π.χ. τώρα από το Παλιόκαστρο, 4 παιδιά τα πήραν οι γονείς τους να τα κατεβάσουν στην πόλη της Σάμου, με αποτέλεσμα να γίνει μονοθέσιο. Και το ζήτημα είναι ότι είπαμε στο Υπουργείο βλέπουν αριθμούς και βγάζουν τις αποφάσεις τους. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Αρχοντούλη, εντεταλμένο σε θέματα παιδείας, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις υποβαθμίσεις γενικότερα, θα μας τα πει αναλυτικά, αλλά τι εξελίξεις έχουμε ή τέλος πάντων τι αποφάσεις υπάρχουν για το σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο του Παγόνδα, καθώς ξέραμε ότι υπήρχε μια καταληκτική ημερομηνία που ήταν η 14η Αυγούστου για το αν τελικά τι θα κάνουν οι γονείς, αν θα υποβαθμιστεί το σχολείο, δηλαδή οι γονείς των παιδιών που έρχονται από το Ηραίον, μιας και είναι η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών που φοιτούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρχοντούλη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τρυπόδη, και σε εσάς και στους ακροατές, και εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, γιατί υπάρχουν θέματα, προβλήματα, τα οποία βέβαια τα προβλήματα υπάρχουν για να λύνονται και στο τέλος ίσως θα καταφέρουμε.
0: Για πάμε λοιπόν να δούμε. Ξεκινάμε λίγο από τις υποβαθμίσεις, αν θέλετε να μας πείτε σε ποια σχολεία ακριβώς είχαμε εδώ στο νησί.
2: Γενικά είναι μια τάση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύει και να στέλνει τελεσίγραφα για να υπάρχει μεταβολή στη λειτουργικότητα των σχολείων. Στη Σάμο, στα δημοτικά, είχαμε δύο περιπτώσεις στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου, στο δικό μας Δήμο, και στο Δημοτικό Σχολείο Κοτακέικων, στο Δήμο Δυτικής. Επίσης, σε μικρότερα σχολεία, όπως είναι το Δημοτικό Κουμεϊκών και το Δημοτικό Παλαιοκάστρο. Και σε νηπιαγωγεία είχαμε στο νηπιαγωγείο Μητυλινιάνου και στο νηπιαγωγείο Πυθαγορείου. Στα δύο νηπιαγωγεία τα διθέσια έγιναν μονοθέσια, τα οποία ο αριθμός των νηπίων είναι οριακά στο όριο που θέτει το Υπουργείο, δηλαδή κοντά στα 25 νηπία. Mm-hmm. Οπότε φανταστείτε στις μικρές αίθουσες που έχουμε στα νηπιαγωγεία μας και 25 νηπία με μία νηπιαγωγό, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ασφυκτικά πιεστική. Στο Δημοτικό Κοκαρίου ξαφνικά σε μία χρονιά από εξαθέσιο υπήρχε η πρόταση και η προσωρινή απόφαση, γιατί τη θεωρώ προσωρινή την απόφαση, να γίνει τετραθέσιο. Το Δημοτικό Σχολείο Κοντακέικων από εξαθέσιο πενταθέσιο, σας λέω λίγο τα σχολεία όλου του νησιού, δεν τα χωρίζω σε δήμους. Τα Κουμέικα έγιναν μονοθέσιο, όπως έγινε και το Παλαιόκαστρο. Εννοείται ότι υπάρχει μείωση του μαθητικού πληθυσμού στα μικρά σχολεία, αλλά δεν υπάρχει μείωση στο Δημοτικό Κοντακέικων. Στο Κοκάρι υπάρχει μια οριακή μείωση τη φετινή χρονιά, αλλά την επόμενη χρονιά έρχεται ένας ικανοποιητικός αριθμός. Οπότε θεωρούμε όλοι ότι δεν είναι σωστό ούτε παιδαγωγικά ούτε κοινωνικά να υπάρχει μια χρονιά υποβασμός και την άλλη να ξαναδούμε τα δεδομένα. Εμείς και σαν Δήμος, αλλά και σαν Πίσπε, σαν Ρεδός Πίσπε, αλλά και σαν Δημοτικός Συμβουλός, θα έχουμε ένα ψήφισμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει στις 28. Το ίδιο έκανε και ο Δήμος Δυτικής. Και υπάρχουν πιέσεις, επειδή χθες ανακοινώθηκε από τα σχολεία της Μυτιλήνης, της Λέσβου, ότι η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκεί πήρε πίσω τους υποβασμούς σε κάποια σχολεία. Και εννοείται ότι δεν υπάρχει να δεχτούμε στο νησί της Σάμου, επειδή ανήκουμε στην ίδια περιφερειακή διεύθυνση, να παραμείνουν υποβασμοί, τη στιγμή που στη Μυτιλήνη τους πήρε πίσω είτε η διεύθυνση πρωτοβάθμιας είτε το Υπουργείο. Οπότε υπάρχει κινητοποίηση, έγινε και κινητοποίηση προχθές στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Και εμείς όλοι θα πιέσουμε τους ώστε οι λειτουργικότητες. Υπάρχει και το πρώτο δημοτικό ψάμο, το οποίο από πέρυσι είχε τριπλό υποβασμό από 12 θέσεις σε 9 θέσεις. Mm-hmm. Και με όλες μας τις δυνάμεις θα διεκδικήσουμε να παραμείνουν οι λειτουργικότητες όσες έχουν, να μην μετακινείται κανένας δάσκαλος, για να μπορέσουν τα σχολεία να λειτουργήσουν ομαλά και παιδαγωγικά σωστά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο τώρα, είπατε για το Κοκάρι ότι θα έρθουν και άλλα παιδιά, εννοείται μάλλον ότι είναι στο νηπιαγωγείο, άρα θα έχουμε του χρόνου πρωτάκια, καταλαβαίνω.
2: Ναι. Mm-hmm. Επίσης, συγγνώμη, ξέχασα να πω, είναι το σχολείο Παγόντα, στο οποίο έχω την τιμή να είμαι και εκπαιδευτικός εκεί και πρόσφατα πήρα και εκ νέου απόσπαση, για να είμαι εκπαιδευτικός εκεί. Αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα, μετά την απόφαση του Μαΐου, είναι πενταθέσιο. Η καταληκτική ημερομηνία, η οποία έχει δώσει η ΔΥΤΕΣΑ μου το 14 Αυγούστου, εγώ έχω κουβεντιάσει και προσωπικά με τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης, αλλά και θεσμικά, δεν υπήρχε πουθενά καταληκτική ημερομηνία, ώστε από 14 Αυγούστου και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε ή τέλος πάντων πώς θα κινηθούμε. Αυτή τη στιγμή το σχολείο είναι πενταθέσιο. Οι ενέργειες που έχουν γίνει από τον Δήμαρχο και από την Δημοτική Αρχή και στους δύο δρόμους είναι σε μια εξέλιξη καθημερινή και καθημερινών ενεργειών, είτε για το κάτω δρόμο που λέμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου που προσπαθούμε να αποχαρακτηρίσουμε την υδροδρομική δομή, είτε στον πάνω δρόμο, το οποίο υπάρχουν αλλεπάλληλα έγγραφα στην δασική υπηρεσία, με αλληλογραφία η οποία τους τελευταίους τρεις μήνες είναι σχεδόν καθημερινή. Και σε έγγραφο το οποίο πρέπει να φύγει ή έχει φύγει από τη δασική προς το ΙΠΕΝ και με ενδεχόμενη παρέμβαση του Υπουργείου Ιστορικών να αποχαρακτηριστεί και εκεί ο δρόμος ή η κατηγορία τέλος πάντων του δρόμου από γάμα σε άλφα, για να μπορέσουμε να κινηθούμε και να γίνουν μελέτες και να προχωρήσουμε. Δηλαδή οι ενέργειες που γίνονται σε αυτό το κομμάτι είναι συνεχόμενες και καθημερινές. Και απλά να θυμίσω, γιατί είπατε για το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα, δυστυχώς δεν ήμουν εγώ σε εκείνο το Κοινοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η τριπλή απόφαση, η τριπλή ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου έλεγε όχι στην υποβάθμιση, αυτή τη στιγμή το σχολείο παραμένει πενταθέσιο, έχουν ήδη τοποθετηθεί δύο εκπαιδευτικοί δασκάλων και ένας φυσικής αγωγής εγώ και περιμένουμε και τέσσερις αναπληρωτές δασκάλους, να γίνει έτοιμα μέσω του Δήμου στην περιφέρεια για επανεξέταση του κάτω δρόμου, έχει γίνει, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από εκείνο το κοινοτικό συμβούλιο μέσα σε μια εβδομάδα. Και επίσωση της διαδικασίας ανάθεσης μελέτης για την βελτίωση των δρόμων, το οποίο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δασική υπηρεσία να αποστείλει ένα συγκεκριμένο έγγραφο στο Υπουργείο της, στο αντίστοιχο Υπουργείο της ΕΠΕΝ. Mm-hmm. Το οποίο προφανώς μπορεί να έχει γίνει τη ώρα τώρα που μιλάμε ή να έχει γίνει χθες ή θα γίνει σίγουρα μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή τρέχουν οι διαδικασίες και ενδεχομένως να υπάρχουν εξελίξεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Όσον αφορά τους δύο δρόμους.
0: Καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι πολύ δύσκολο να φύγουν και 36 παιδιά από το Ηρέον και να πάνε σε ένα σχολείο π.χ. της χώρας όπου τα παιδιά είναι σε κοντέινερ.
2: Μα ούτως ή άλλως τα 36 παιδιά του Δημοτικού δεν είναι 36, είναι 48.
0: Λέω τα παιδιά από το Ηρέον.
2: Ναι, μισό λεπτάκι. Πώς θα αλλάξει η σχολική περιφέρεια από το Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα, ας πούμε, στο Δημοτικό Σχολείο της χώρας, τη στιγμή που το ίδιο το Δημοτικό Σχολείο της χώρας διεκδικεί επιπλέον δύο τμήματα, mm-hmm, για να σπάσει την πρώτη και την πέμπτη του. Τι είναι στο Δημοτικό Σχολείο Πυθαγωρείου, το οποίο επίσης είναι σε κοντέινερ. Εννοείται ότι τα δύο δημοτικά σχολεία μαζί με το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως, που είναι τα τρία βασικά σεισμόπληκτα σχολεία που έχουμε και υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργασίες, προχωράνε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε κοντέινερ όμως. Δηλαδή, ποια είναι η πρόταση που θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξουν οι σχολικές περιφέρειες και να φύγουν τα παιδιά? Εγώ το καταλαβαίνω το πρόβλημα γιατί το ζω. Εγώ έχω τριπλό ρόλο στο Δημοτικό Παγόντα. Είμαι εκθετικός, είμαι αιρετός του ΠΙΣΠΕ που διεκδικώ εδώ και 14 χρόνια τις λειτουργικότητες να μείνουν αναλύοντες και να μην σπάνε. Είμαι και στο Δήμο. Εσείς πιστεύετε ότι μετά από δύο χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα υπάρχει περίπτωση να αφήσω ή προσωπικά όλοι μας?
0: Εντάξει, εσείς ένα παραπάνω, τώρα μην γελιόμαστε, είστε ένας άνθρωπος που υπηρετεί και έχετε κάνει πολλή δουλειά. Σίγουρα είστε από αυτούς που μπροστά σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτός που περισσότερο από τον καθέναν θέλει να μείνει το σχολείο όπως είναι. Τι να λέμε τώρα.
2: Δεν μπορούμε να βγαίνουμε κάθε μέρα. Εγώ δεν έχω μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα από το Μάιο. Και δεν έχω μιλήσει όχι γιατί δεν θέλω. Γιατί αν θα μιλήσω θα πάρει πολλούς ανθρώπους μπάλα. Και δεν είμαι σε αυτή την. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, γιατί είναι ένα θέμα που πουλάει, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Και
2: εγώ
0: πάντα.
2: Εγώ δεν θέλω να πουλάω. Εσείς... Εγώ θέλω να λέω την αλήθεια πως τη
0: ναι.
2: Και,
0: και είναι ένα θέμα που μπορεί να γίνει πολύ έτσι να αναδειχθεί και να γίνει πεδίο αντιπαράθεσης, πολιτικής και στο Δημοτικό Συμβούλιο κλπ. Όταν είσαι και αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ εύκολο. Γενικότερα το ξέρουμε αυτό για την αντιπολίτευση. Να κρίνεις όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα, δεν το αντιμετωπίζεις. Ή βλέπεις ότι δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις εύκολα. Αυτό γίνεται παντού, το γνωρίζουμε. Αλλά το ζήτημα είναι να μην γίνει πολιτική αντιπαράθεση για ένα τέτοιο θέμα που αφορά τα παιδιά, την παιδεία. Κακώς βέβαια έγινε από την αρχή όλη αυτή η διαδικασία των καταγγελιών για λίγα μέτρα ουσιαστικά και που τα παιδιά θα βολευόντουσαν από τον κάτω δρόμο, αυτό το είδα τόρεμα, έτσι, να πάνε στο σχολείο τους, αλίμονο δηλαδή και ντροπή. Τι να πω από εκεί και πέρα.
2: Να σας πω λίγο. Ένα σχολείο το οποίο είναι και πάνω το 1969. Ένα σχολείο που πάνω δρόμος έχουν δοθεί 6-7 εκατομμύρια δραχμές και από τη δασική, και αυτό ήταν ενδεχομένως το μεγάλο λάθος που είχε γίνει τότε που έδωσε η δασική 1 εκατομμύριο δραχμές και χαρακτηρίστηκε δασικός ο δρόμος, γιατί είχε δώσει και η κοινότητα Παγόντα, mm-hmm, με τον κύριο Καρμανόλη πρόεδρο, είχε δώσει και η νομαρχία Επιβαρδίκου, είχαν δώσει χρήματα, δηλαδή δασικός δρόμος με τσιμέντο, με άσφαλτο και μπάρες δεξιά. Δεν τίθεται τώρα τέτοιο θέμα. Ο κάτω δρόμος, τα ξέρετε πολύ καλά, έγινε γρήγορα για να λυθεί ένα θέμα. Εγώ προσωπικά, και το λέω όχι το λέω και το στηρίζω και το αποδεικνύω. Τους λέω μπράβο σε αυτούς τους κατοίκους που έφτιαξαν αυτό το δρόμο, ο οποίος εννοείται ότι έχει μεγάλες κλίσεις και ότι δεν είναι ο καλύτερος δρόμος που μπορούσε να γίνει, αλλά έγινε γρήγορα για να σωθεί ένα σχολείο. Το οποίο ένα σχολείο είχε 30 αυτές, είχε 28, 32, 36 και τώρα 48. Ένα σχολείο το οποίο ήταν τριθέσιο και έγινε πενταθέσιο. Με αυτή την κατάσταση των επιβασμών που υπάρχει στο νησί που διεκδικούμε γενικά να σωθούν όλα τα σχολεία και να στηριχθούν, φανταστείτε ένα δημοτικό σχολείο το οποίο έχει φτάσει στο 48. Υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος καταγγέλει, ενδεχομένως η μόνη δουλειά που ξέρει να κάνει. Που την κάνει και δυστυχώς, όχι δεν την ξέρει να την κάνει, που την κάνει. Και δυστυχώς αυτό το κράτος Δεν μιλάω για αυτοδιοίκηση, μιλάω για κράτος. Δεν μπορεί ανθρώπους οι οποίοι καταγγέλνουν, σας έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή σας, οι οποίοι καταγγέλνουν να μην μπορέσει να τους απομονώσει. Και όταν μας καταγγέλνει λοιπόν ένας τύπος, οποιοσδήποτε και είναι αυτός, μπορεί δηλαδή να κλείσει ένα σχολείο ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι ο κάτω δρόμος είναι έτσι, ο πάνω είναι έτσι. Πρόσφατα έφτασε στα χέρια μου και ένα έγγραφο του συγκεκριμένου ανθρώπου που μιλάει για τη λειτουργικότητα και οργανικότητα. Με ποια δουλειά ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με τα σχολεία να πει για λειτουργικότητα και οργανικότητα και ποιοι είναι οι πέντε δάσκαλοι και γιατί αυτό και γιατί το άλλο. Δηλαδή εκεί φτάσαμε. Τώρα, εγώ δεν, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει αντιπολίτευση, συμπολίτευση. Εγώ όλα με τα χρόνια, όπως και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, και γι' αυτό θεωρώ ότι ο Πάρης, ο Δήμαρχος, στην ηθική και στην αλήθεια του τα λέει πάντα όπως είναι και στην εισήγηση του τότε στο Κοινοβουλικό Συμβούλιο. Ούτε έχει πει ποτέ ότι μπορεί να περάσει κτέλ, ούτε μπορεί να περάσει λεωφορείο. Είπε προσπαθούμε να διεκδικήσουμε. Και λέει πάντα αλήθειες. Δεν θέλω να σχολιάσω τις αναρτήσεις ή τι λένε στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί σας είπα δεν θέλω να πω σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί να γίνουν προτάσεις, μπορεί να γίνουν προγραμματικές μεταξύ Δήμων Περιφέρειας, μπορεί. Ουσιαστικά πήγε να ξεκινήσει ένα έργο, καταγγέλθηκε. Υπήρχαν κάποια χρήματα τα οποία δυστυχώς χάθηκαν. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Μετά από 40 χρόνια, επανερχόμαστε σε δύο σημείο. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πούνε ότι ντρεπόμαστε γιατί δεν έχει κάνει κάτι ο Δήμος και δείχνει τα λεφτά σε... Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διεκδίκηση αλλά και στους δύο δρόμους και εγώ να σας πω, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι έχω κατεβάσει τα παιδιά, τους μαθητές μου από το δημοτικό, από ένα συγκεκριμένο δρόμο με τα πόδια πάρα πολλές φορές και στην πλατεία του χωριού και γενικά όταν κάνουμε δράσεις. Αναλαμβάνω την ευθύνη σαν εκπαιδευτικός υπογράφω ότι θα πάω από εκείνον τον δρόμο. Και να σας θυμίσω επίσης ότι το Μάη που έγινε η καταγγελία, γιατί δυστυχώς τα περισσότερα πράγματα γίνανε μετά το κακό συμβάν στο Ιερέον, ανέβασα τις δύο πρώτες μέρες τα παιδιά με το λεωφορείο από τις 7.30 ώρα μόνος μου πάνω και μετά ήρθαν οι γονείς και προς τιμή τους να αλλάξει, έκαναν βάρκες είτε στο ανέβασμα είτε στο κατέβασμα. Οι λύσεις μπορούν να δοθούν, εντάξει, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία τώρα να μιλήσω για σύνοδο, να μιλήσω εννοείται ότι πρέπει να βρεθεί λύση και στη μεταφορά, αλλά αυτή τη στιγμή αν προχωρήσουν οι διαδικασίες είτε στον κάτω είτε στον πάνω δρόμο που είναι πιο εύκολος θεσμικά, πιο εύκολος με την έννοια ότι είναι ένας δρόμος χαρακτηρισμένος ο οποίος μπορεί να αλλάξει κατηγορία, έτσι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνει η λειτουργικότητα και ο κόσμος να στηρίξει ένα σχολείο το οποίο όπως όλα τα σχολεία του νησιού, για να μην πω του Δήμου, κάνουν πράγματα, κάνουν δράσεις, δημιουργούν ωραίες συνθήκες για τους μαθητές και εκεί πρέπει να είμαστε όλοι κοντά. Όλοι μαζί.
0: Έτσι είναι και πραγματικά το έχω πει πολλές φορές μέσα από αυτή την εδώ τη συχνότητα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ γιατί κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία για να μην μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση να πάνε στο σχολείο. Δεν ξέρω, πραγματικά με ξεπερνάει αυτό, δεν προσπαθώ να βρω λογική. Ή είναι καθοδηγούμενος και κάποιος εξυπηρετεί να μην λειτουργεί το σχολείο και να πούνε ότι ξέρετε δεν τα καταφέρατε ως Δημοτική Αρχή ή γενικότερα γιατί ήταν δάσκαλος ο Γιάννης Αργοντούλης εκεί, δεν τα κατάφερε και ως Δημοτικός Σύμβουλος ή το μέχρι εκεί είναι το μυαλό. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν είναι ότι θέτησε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών αφού η συγκεκριμένη αυτή διαδρομή γινόταν πόσο καιρό με το λεωφορείο του κυρίου Χριστινίδη. Από τον κάτω δρόμο.
2: Μέχρι τον Μάιο.
0: Ναι, δηλαδή δύο χρόνια ήταν περίπου.
2: Ναι. Το οποίο βέβαια ήταν με τις υπογραφές των γονέων, έτσι. Δηλαδή είχαν δεχτεί οι γονείς να είχαν υπογράψει ότι... Που να σας πω κάτι, ήταν πολύ... Περνούσαν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δηλαδή περνούσε το σχολικό, περνούσαν το αυτοκίνητο του Δήμου, εμείς όλοι εκπαιδευτικοί πήγαιναν από τον κάτω δρόμο. Γενικά βοηθούσε την πάνω γειτονιά που λένε στο χωριό, δηλαδή την πάνω γειτονιά του Παγόντα, γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Τώρα αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, πρέπει να αποχαρακτηρίσει, μάλλον να αλλάξει χαρακτήρα.
2: Έχει γίνει ένα ερώτημα.
0: Από το ερώτημα στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας.
2: Έχει γίνει στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντολογικής Πολιτικής στην αποκεντρωμένη. Δηλαδή
0: στην αποκεντρωμένη. Ωραία.
2: Λοιπόν, το οποίο έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό, δεν περιμένουμε απάντηση. Από εκεί. Επειδή αυτός ο δρόμος ουσιαστικά είναι της περιφέρειας.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει καμία σχέση με το δημοσιο. Όπως και ο πάνω δρόμος ο δασικός, η διεκδίκηση είναι να αλλάξει κατηγορία, να αλλάξει ονομασία, να μπορέσουμε να ξεκινήσει μια μελέτη. Γιατί οι εργασίες που έγιναν ήταν εργασίες ουσιαστικά αποκατάστασης κάποιου κομματιού του δρόμου. Δεν ήταν μελέτη σε όλο το... σε όλο το φάσμα και το μήκος. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να πούνε, μπορούν να γράψουν, μπορούν να καταγγείλουν, μπορούν να αναλόγω στην κατάσταση ποιος είναι απάνω ή ποιος είναι κάτω να πούνε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε είναι 21 Αυγούστου, έχουμε 10 μέρες μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί 1η Σεπτεμβρίου εκπαιδευτικοί πρέπει να είμαστε στη θέση μας, και έχουμε 20 μέρες μέχρι τον αγιασμό. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, που ούτως ή άλλως γίνεται και καθημερινά, ειδικά με τη δασική υπηρεσία, είναι η καθημερινή, όχι μόνο επικοινωνία, είναι πηγαίνουμε εκεί. Δηλαδή, το έχουμε πιέσει όσο γίνεται, γιατί δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεκινήσει από, αν θυμάστε, τότε που σταμάτησε το έργο με την περιφέρεια, η δασική έκανε αρκετό χρόνο να απαντήσει στην καταγγελία. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να πω τώρα.
0: Εντάξει, δύο χρόνια περίπου. Πράγματα. Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουν γίνει λάθη ετών και από κατέρευθαν υπηρεσίες, και θα ήθελα να πω κάτι, μπορείς να έτσι ένα παράπονο σε βουλευτή, ο οποίος ουσιαστικά στην ανακοίνωσή του έριξε τον παλάκι στην αυτοδιοίκηση. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει κυβερνητική βούληση στο κομμάτι του παγόντα. Mm-hmm. Θέμα αυτοδιοικητικό, πώς είναι θέμα αυτοδιοικητικό. Ας πάει το Υπουργείο Εσωτερικών και να το βάλει μέσα στην αγροτική οδοπία. Ας πάει το ΙΠΕΝ και αυτό που παλεύουμε εμείς. Δηλαδή, τέλος πάντων, συναντιόμαστε με την Υπουργό, ας φωνάξουμε και δύο-τρεις τοπικούς αιρετούς. Ας μην είναι ο Κοντούλης, ας είναι ο Καράς, ας είναι ο Στάτζος, ο Δήμαρχος, και ας είναι και άλλα και ο Χατζηλαγός που γνωρίζει. Ας μην είναι ο Κοντούλης. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που είδα την Υπουργό Παιδείας, το λέω με παράπονο, δεν το καταγγέλω, αλλά επιτέλους ας αναλάβουν οι άνθρωποι κάτι που να πούμε ότι ναι, θα διορθώσουμε δύο πράγματα τώρα και θα γίνουν. Από εκεί πέρα, κύριε Τρυπόδη, να σας πω ότι υπάρχει ένας οργανισμός εργασιών σε όλα τα σχολεία.
0: Είδαμε τις τουαλέτες που φτιάχτηκαν στα γυμνάσια. Μακάρι να τα κρατήσουν και να μην υπάρξουν βανδαλισμοί. Να σεβαστούν.
2: Είναι μόνο οι τουαλέτες στα γυμνάσια, είναι στο ΕΠΑΛ, είναι στο ΓΕΛ, ναι. Είναι στον Αγίου Κωνσταντίνο προάβλιο, είναι στα... μπήκε σε πρόγραμμα το προάβλιο του Κοκαρίου. Γενικά φτιάχνονται πράγματα σε όλες τις σχολικές μονάδες. Είτε είναι το γυμνάσιο Πυθαγορείου βάθηκε, το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου μπήκε σε πρόγραμμα. Το Δημοτικό Μητυλινιών είναι σε μια φάση που ξεκινά προγραμματισμός, οπότε σύντομα θα ανακοινωθεί. Τα τρία σεισμόπληκτα είναι σχεδόν σε μια κατάσταση πάνω από το 50%, τα δύο, το ένα της χώρας είναι πολύ παραπάνω, ευχή και έργο είναι...
0: Προχωρούν με ταχύς ρυθμούς οι εργασίες, αυτό είναι γεγονός. Ναι, ναι. Ναι. Στους Μητυλινιούς, κύριε Αρχοντούλη, πού θα είναι τα παιδιά τώρα φέτος?
2: Εντάξει, όχι, φέτος είναι ακόμα στο σχολείο.
0: Ακόμη στο σχολείο.
2: Αλλά υπάρχει προγραμματισμός και για το που θα πάνε όταν γίνουν οι εργασίες. Το Δημοτικό Βαθέο στα κοντένερ, και εκεί έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις, κάποιες εργασίες. Γενικά η στέγη του πειραματικού σύντομα θα μπει ο εργολάβος και θα τη φτιάξει. Κοιτάμε τώρα και με το θέμα της κολύμβησης που είναι υποχρεωτικό. Μήπως καταφέρουμε και εμείς σαν Δήμος Ανατολικής Άμμου να το εντάξουμε. Ο Δήμος Δυτικής έχει το κολυμπητήριο, έχει απαντήσει θετικά, και εμείς κοιτάμε είτε με μετακίνηση είτε παράκτεια, να θα έχετε σύντομα ενημέρωση, να το εντάξουμε και να υπάρχει και το μάθημα κολύμβησης στα σχολεία του Δήμου Ανατολικής. Γενικά γίνονται διάφορα πράγματα. Μακάρι ο κόσμος να, σε μια χρονιά που έχει το νησί πάρα πολύ κόσμο και γενικά ο καθένας μπορεί να έχει να τρέχει επαγγελματικά ή ο Δήμος να με τις εκδηλώσεις κτλ. Θεωρώ ότι η παιδεία και στα σχολεία θα πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά, να είμαστε ένα. Ό,τι μειοψηφία υπάρχουν, οι οποίες μπορεί να είναι στημένες ή μπορεί να μην θέλουν το καλό μια σχολικής μονάδας, να την απομονώνουμε και όλοι οι υπόλοιποι να προχωρούμε και να είμαστε μαζί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε βέβαια σε επαφή το επόμενο διάστημα, γιατί περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις για το σχολείο του Παγόνδα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Αρχοντούλη. Βέβαια θα επιστρέψουμε και θα δούμε λίγο τι γίνεται με εκείνο το περιβόητο κλειστό γυμναστήριο που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ολοκληρώθηκε, ήταν σαν προπονητήριο φέτος. Να δούμε τι έχει γίνει, αν φέτος θα μπορέσουν από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με την αγωνιστική έτσι, περίοδο, την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου, να έχουμε και αγώνες εκεί. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: αγάπη. Είναι μια προσφορά.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται.
7: Τι σούκλα είναι αυτή?
6: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
7: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο σκοπελίτης earthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος

0: και πάντα έτοιμος για όλα ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του Γρου.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: Σαν σήμερα, 20 Αυγούστου 1882, η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Σαν σήμερα, 20 Αυγούστου 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. 20 Αυγούστου 1954, κατατίθεται στην γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με έτοιμα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες, τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. 20 Αυγούστου 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Σαν σήμερα, 20 Αυγούστου 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μοιχείας.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
12: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο, φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
9: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: 2000 FM. στις 10 μετών. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και στις 28 του μήνα ξεκινάει το Σάμο Cinema Festival που γίνεται στο Πλατανάκι, εκεί στην Κέρβελη, Πλατανάκι Beach Bar, από τον Κωνσταντίνο Φραγκούλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή, τη διοργάνωση, γνωστός σκηνοθέτης εδώ από το νησί μας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να πούμε περισσότερα για αυτό το φεστιβάλ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θυμίστε μου, πόσα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την διοργάνωση αυτή?
1: Ναι, φέτος το πρόγραμμά μας είναι αρκετά πιο μεγάλο από τις άλλες χρονιές. Είναι 5 χρόνια που αρχίσαμε να κάνουμε προβολές μικρού μήκους ταινιών και μεγάλου μήκους και δρόμενα μουσικά, από την εποχή του κορονοϊού μέχρι και φέτος. Βέβαια. Είναι ο 5ος χρόνος μας.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τι θα περιλαμβάνει το φετινό φεστιβάλ, ο κόσμος που μας ακούει, για να επιλέξει πότε θα θέλει, ποια μέρα, νομίζω τριήμερο είναι.
1: Ναι, ναι, είναι και αυτή τη φορά ένα τριήμερο. Αρχίζουμε την άλλη Παρασκευή, στις 28 Αυγούστου. Κάθε βραδιά περιέχει και ένα ζωντανό δρόμενο, μια ζωντανή παράσταση. Δηλαδή πρώτη βραδιά αρχίζουμε με το δίσκο, με την παρουσίαση του δίσκου Impressions of Samos, που είναι ο Greg Foat στα πλήκτρα και ο Σοκράτης ο Βότσκος στα πνευστά με τους Γιώργους Παπά και Τρίο, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν ένα δίσκο που ηχογραφήθηκε στη Σάμο και μιλάει για τη Σάμο, μιλάει και για τα μέρη της Σάμο και για κάποια ζώα της Σάμο, τέλος πάντων. Και είναι ένα μείγμα από παραδοσιακά, ούτι, μπάσο, drums και μια jazz διάθεση να τα μπλέξουμε όλα αυτά. Έτσι αρχίζει δηλαδή η βραδιά μας στις 8 η ώρα το βράδυ κάθε βραδιά και συνεχίζουμε με την ταινία τη μεγάλου μήκους του Γιώργου του Γεωργόπουλου, που λέγεται πολύ κοριτσίστικο όνομα «Το Πάτι». Είναι μια μεγάλου μήκους που θα έχουμε την τιμή να κοντά μας και δύο τις πρωταγωνίστριες της ταινίας να μας μιλήσουν για την ταινία. Η ταινία μιλάει για τη Δάφνη, είναι μια νεαρή αθλήτρια του Τζούτα από την Ικαρία, που φεύγει από την Αθήνα, φεύγει από την Ικαρία, συγγνώμη, και πηγαίνει να κατέβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να βρει το ταξίδι της σε αυτό το, ας το πούμε, αντρικό άθλημα και να δείξει ότι και τα κορίτσια μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα. Η δεύτερη βραδιά έχει κάτι πολύ ξεχωριστό και για μας. Θα αρχίσουμε στις 8 η ώρα πάλι με ένα δρόμενο θεατρικό από την ομάδα Νόστος, η οποία σκηνοθετείται από τον Γιώργο Σταυριανό, που είναι ένα δικό μας παιδί από εδώ, από το Παγόντα, και φέρνει την παρέα του να μας παρουσιάσει την ιστορία της Εροφύλης του Γιώργου Κορτάτση σε μια μουσικοθεατρική παράσταση. Ανάμεσα στις ελιές εκεί θα έχουμε μια μοναδική εμπειρία με 4 καρέκλες και όλο το κοινό, σχεδόν ο ένας δίπλα από τον άλλον, να μας μιλήσουν για την ιστορία της Εροφύλης, για τον κόσμο του έρωτα που έρχεται αντιμέτωπος με την λαζονία της εξουσίας. Και στη συνέχεια ακολουθούν πάλι ταινίες, 9.30 ώρα αρχίζουν οι μικρού μήκους που επιλέξαμε για φέτος που είναι από όλο τον κόσμο. Θα έχουμε και εκεί καλεσμένους. Ήταν μαζί μας ο Φέλιξ Σβάν. Είναι ένας σκηνοθέτης από τη Σουηδία, ο οποίος έχει κάνει την πρώτη ταινία που θα δούμε, που είναι animation. Θα συνεχίσουμε μετά με τις υπόλοιπες ταινίες, οι οποίες είναι το Grappling Grace από το Ηνωμένο Βασίλειο, η ιστορία του Παναγί από την Κύπρο, το μέλλον.
0: Είχαμε διακοπή. Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Όλα αυτά θα γίνουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ Σάμο Σίνεμα από τις 28 την Παρασκευή, 29 Σάββατο, 30 Κυριακή, ένα τριήμερο φεστιβάλ σε ένα πραγματικά υπέροχο σημείο εκεί στην περιοχή της Κέρβελη. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Έχουμε ξανά τον κύριο Φραγκούλη. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ήμασταν στην τρίτη μέρα, κύριε Φραγκούλη.
1: Στη δεύτερη.
0: Α, στη δεύτερη. Ναι, δεν την είχαμε ολοκληρώσει. Συγγνώμη.
1: Βλέπετε, είναι τόσα πολλά τα δεδομένα που έπεσε και η γραμμή.
0: Αυτό. Τι άλλο να πεις.
1: Οπότε συνεχίζουμε με τη δεύτερη μέρα, μετά το θεατρικό που σας ανέφερα από την ομάδα Νόστος. Παίζουμε τις μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Θα έχουμε καλεσμένο τον Φέληξ Φαν που σας είπα. Και συνεχίζουμε με κάποιες άλλες που είναι το Grappling Grace που μιλάει για έναν Ιρανό Βρετανό Παλαιστή που μπερδεύει το τζαζ με την μπάλη του ντότζο στην Αγγλία. Αργότερα θα δούμε κάποιες άλλες όπως με την ιστορία του Παναγία από την Κύπρο. Έχουμε του Ορέστη Ρούσκα το Σμυρίδα Μάρμαρο και Αμπέλη που μιλάει για την Άξο και για την εμπορική, τον εμπορικό χαρακτήρα που είχε αναπτύξει η Νάξος, αλλά και το πώς οι παραδοσιακές τέχνες ξαναμπαίνουν στο νησί. Mm-hmm. Το Να φοβάσει τα άστρα του Νοτιά του Χρήστου Καρτέρη που μιλάει για μια ιστορία ενός ναυτικού απτυχίου. Και τελειώνουμε με τον Άλλα Σλάμ του Θανάση Βουσέκη που μιλάει για το χώρο του queer και του drag queen show. Μεγάλο πρόγραμμα, είναι 2 ώρες η παράστασή μας με ένα μικρό διάλειμμα στη μέση. Και μετά είναι και η τρίτη μέρα, όπου εκεί πέρα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Nat van der Veen και την Kirsten de Ligt, είναι 2 Ολλανδοί φαν του φεστιβάλ, όπου μας προσέγγισαν. Έρχονται κάθε χρόνο στο νησί μας και παίζουν αυτό που λέμε, ας το πούμε, Αμερικάνα, blues. Θα ανοίξουν το πρόγραμμα με ένα μικρό πρόγραμμα με 2 κιθάρες και άλλα όργανα και επακολουθούν οι γελοί έρωτες του Κατσιμίρη Δημήτρη που θα είναι και αυτός κοντά μας. Είναι μια μαύρη κωμωδία ελληνική με διάφορες ιστορίες για την αγάπη που αποτυγχάνει αυτή τη φορά. Έτσι πολύ εντάχει. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τριήμερο αλλά γεμάτο με και ζωντανές παραστάσεις αλλά και προβολές μικρού μήκους ταινιών και ντοκιμαντέρ. Εμείς θα είμαστε εκεί να σας υποδεχτούμε. 8 η ώρα αρχίζουν τα live και 9.30, 10 παρά αρχίζουν οι προβολές να έχει πέσει το σκοτάδι, να ευχαριστηθούμε και εμείς τις προβολές μας.
0: Βέβαια. Να ρωτήσω, μετά την Γιάλα με την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε την ταινία μικρού μήκους, ετοιμάζεται κάτι άλλο, έχουμε κάτι στα σκαριά, κάτι που μπορεί να ανακοινωθεί τέλος πάντων?
1: Εντάξει, κάθε χρόνο έτσι και αλλιώς εγώ καταθέτω κάποια σενάρια ή κάποιες παραγωγές που ετοιμάζω. Ναι, τώρα ετοιμάζω μια καινούργια μεγάλη μήκους, η οποία περιμένουμε τα νέα της για χρηματοδότηση και πρόκειται για μια κωμωδία αυτή τη φορά. Οπότε για να δούμε τι τύχη θα έχουμε αυτή τη φορά. Αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι γιατί...
0: Εννοείται, γι' αυτό και σας ρωτάω ό,τι μπορείτε και ό,τι επιτρέπετε να ανακοινωθεί.
1: Ναι, ναι. Αν έχουμε κανένα, μακάρι να προχωρήσουμε, γιατί έχει και γυρίσματα εδώ στη Σάμμο. Οπότε
0: ωραία.
1: Μπορώ να σας πω μόνο αυτό.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Λιβαδάκι Beach, Πλατανάκι Beach στην Κέρβελη. Χρειάζεται να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για δρόμο, για οτιδήποτε στους φίλους που μας ακούν? Όχι.
1: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι επειδή εντάξει, είναι ένα ιδιαίτερο μέρος για να το βρεις τις περισσότερες φορές, και γι' αυτό έχει και τη μαγεία του να το ανακαλύψεις, βρίσκεται πριν από την παραλία της Κέρβελης. Στα αριστερά έχει ένα μικρό δρομάκι, κατεβαίνεις και φτάνεις μέσα, μπαίνετε μέσα σε έναν ελαιόνα, ο οποίος εκεί εμείς έχουμε προετοιμάσει τις καρέκλες και αντίστοιχα και άλλα πράγματα να σας υποδεχτούμε, να ευχαριστηθείτε και τη μουσική αλλά και τις προβολές που έχουμε ετοιμάσει φέτος.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία. 28, 29 και 30. Κρατήστε τις ημερομηνίες από τις 8 η ώρα το βράδυ σε ένα μοναδικό σημείο στο Πλατανάκι στην Κέρβελη. Είναι πραγματικά πολύ όμορφος και ο χώρος και όταν συνδυάζεται και με τη μαγεία του σινεμά, εντάξει, γίνεται ακόμη πιο υπέροχος. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά για το Σάμμο Σίνεμα Φέστιβαλ στο Πλατανάκι στην Κέρβελη. Συγγνώμη. Και έχουμε σήμερα, είναι τόσα πολλά που πραγματικά Και εμείς καταβάλουμε προσπάθεια να μπορούμε να πάμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα. Σε όλα αποκλείεται. Δηλαδή πρέπει να είμαστε συνεχώς έξω και πολλά είναι ταυτόχρονα. Δεν τα προλαβαίνεις. Εντάξει, είναι σίγουρα και οι μήνες του καλοκαιριού ιδιαίτεροι με τους δικούς μας ανθρώπους που θα έρθουν να μείνουν στο νησί για λίγες ημέρες. Θέλουμε να πάμε σε περισσότερα, αλλά πολλές φορές δεν είναι εφικτό. Αυτό έτσι το λέω, γιατί πολλές φορές παρεξηγούμαστε κιόλας. Λοιπόν, όπως σας είπα, σήμερα έχουμε και το πρώτο Jazz Festival, 9 η ώρα, μέσα στον ηγεμονικό κήπο, με ελεύθερη είσοδο. Διοργάνωση ΡΟΕ. Και η χορηγή είναι ο Εμπορικός Σύλλογος της ΣΑΜΟΥ και κάποιοι τέλος πάντων άλλοι επαγγελματίες. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να συναντήσουμε το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στην όμορφη ΣΑΜΟΥ, την οποία με χαρά θα επισκεφτώ τις επόμενες μέρες λόγω της Ρεγκάθα.
0: Βέβαια. Άλλο ένα. Πριν από λίγο έλεγα ένα φεστιβάλ σινεμά. Δεν ξέρω αν και σε άλλα νησιά έχει τόσες πολλές δράσεις, εκδηλώσεις. Πάντως εδώ είναι κάθε Σαββατοκύριακο τουλάχιστον 3-4-5 και δεν ξέρουμε πού να πάμε. Λοιπόν, πριν όμως να πάμε στα πολύ ευχάριστα, θέλω, αν και εσείς βέβαια δεν έχετε πρόβλημα, να κάνουμε μια μικρή αναφορά σε έναν αυτοδιοικητικό που έφυγε από κοντά μας. Ήμασταν στην εξώδιο ακολουθίας, είπαμε το τελευταίο αντίο. Σας συνέδεε και μια φιλία, μια σχέση από τότε που ήσασταν δήμαρχος Λειψών. Και ξέρετε, οι δήμαρχοι των μικρών νησιών, μικρών ακριτικών νησιών, που υπάρχουν κοινά προβλήματα και διεκδικήσεις, έχετε έρθει πολύ κοντά.
2: Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι οι κοινοί αγώνες και οι κοινές προσδοκίες ενώνουν τους ανθρώπους και οι δήμαρχοι των μικρών νησιών πραγματικά έχουν την ανάγκη ο ένας τον άλλον για να λύσουν από κοινού, να ενώσουν τις φωνές τους προκειμένου να λύνουν τα προβλήματα. Και έτσι αυτό συνέβη και με τον αείμνηστο πλέον δήμαρχο.
0: Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα δεν ξέρω τι έχουμε. Αν έχει κάποιο σταθερό και μπορούμε... Λοιπόν, να πω ότι ο κύριος Μάγκος, μέχρι πρότινος δήμαρχος Λειψών, σήμερα Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ένας αυτοδιοικητικός, επίσης έτσι πολύ δραστήριος, είχε μια ιδιαίτερη σχέση και με τον δήμαρχο Φούρνων, όπως όλοι οι αυτοδιοικητικοί άλλωστε. Και είπαμε ότι υπάρχουν κοινοί αγώνες, υπάρχουν κοινές διεκδικήσεις από τους ανθρώπους που ζουν στα πολύ μικρά νησιά, που δεν είναι αυτονόητο ούτε καν ότι θα υπάρχει ένας γιατρός πολλές φορές να υπηρετεί σε ένα τέτοιο ακριτικό νησί. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Σας ακούμε.
3: Καλημέρα. Έλεγα λοιπόν ότι στην κοινή προσπάθεια, στον κοινό αγώνα των δημάρχων των μικρών νησιών, υπάρχει πάντα ένας δεσμός ο οποίος δημιουργείται αυτόματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο ένας ακουμπάει πάνω στον άλλον προκειμένου να ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους για να λύσουν προβλήματα. Και εγώ με την προηγούμενη μου ιδιότητα μέχρι προ 2 μηνών ήμουν με τον Δημήτρη πάρα πολύ κοντά, εκείνος βέβαια σε μια άλλη περιοχή στο Βόρειο Αιγαίο, εγώ στο Νότιο, και η απώλειά του θεωρώ ότι είναι πολύ έτσι μεγάλη για το νησί των Φούρνων. Ήταν ένας άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερες έτσι σπουδές, γνώσεις κτλ. Όμως υπήρχε κάτι πολύ δυνατό, η αγάπη του για το νησί του, και τελικά αυτό είναι που μετράει ώστε ένας δήμαρχος να είναι αποτελεσματικός, παραγωγικός και να πηγαίνει τον τόπο του μπροστά για τις επόμενες δεκαετίες. Ήταν πολύ συγκινητική η όλη φάση της του χαιρετισμού, του ίστα του χαίρε που απευθύναμε στον Εκλιπώντα, κατάφερε πραγματικά όλο το νησί να το ενώσει, να είναι εκεί, βέβαια για ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, όμως και αυτό είναι ένα γεγονός. Το κατάφερε λοιπόν ο Δήμαρχος με την προσπάθεια που είχε καταβάλει τα προηγούμενα χρόνια, με την επιμονή του, και ήταν πολύ συγκινητική και η παρουσία των εκπροσώπων και της κυβέρνησης αλλά και του στρατού πέρα από τον κόσμο, που σημαίνει ότι ήταν ένας άνθρωπος αξιαγάπητος, ένας άνθρωπος ο οποίος κέρδισε το συνέστημα πολλών, ακόμα και αυτών που δεν μπόρεσαν να είναι εκεί. Καλό κατεβόδιο του ευχόμαστε, και βέβαια η μνήμη των ανθρώπων, λέει, είναι ζωντανή όσο τους θυμόμαστε. Και έτσι τον είναι. Δημήτρη θα τον θυμόμαστε για πάντα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην διοργάνωση της, μια μεγάλη διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο, την Aegean Regatta, που φέτος θα τερματίσει στη Σάμο και μάλιστα σε μια πολύ όμορφη περιοχή, εκεί στον όρμο Μαραθοκάμπο.
3: Ναι, και με μεγάλη μου χαρά θα είμαι εκεί όλες τις μέρες όσο θα παραμένει εκεί η αποστολή, και βεβαίως θα απονείμουμε τα βραβεία. Και να σας ενημερώσω, γιατί το πρωί πάρθηκε για αυτή η απόφαση,
0: ναι,
3: το γραφείο του Πρωθυπουργού μου ζήτησε να εκπροσωπήσω την κυβέρνηση σε μια άλλη σημαντική εκδήλωση, σε ένα χωριό για τους 43 πεσόντες, Καστανιά αν δεν κάνω λάθος.
0: Στην Καστανιά, σωστά.
3: Γιατί δεν πρόλαβα, έτσι το πέρασα διαγώνια το έγγραφο, και με μεγάλη μου χαρά θα είμαι και εκεί. Τη Σάμο τη γνωρίζω, έχω έρθει, είναι ένα πανέμορφο νησί και οι άνθρωποι της, οπότε με μεγάλη έτσι ανυπομονησία περιμένω να παρευρίσκομαι και να περάσουμε αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου στη Σάμο.
0: Η άφιξη των σκαφών θα είναι στις 27?
3: Ναι, είναι ο πρώτος προορισμός, είναι η φούρνη. Ο αμέσως επόμενος είναι το Αγαθονήσι, και μετά θα είναι η Σάμος, και εκεί τελειώνει ο αγώνας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με τα νησιά μας, ο προκάτοχός σας, ο κύριος Κουτουλάκης, είχε ξεκινήσει πολλά πράγματα, πολλά έργα, ακόμη και να αλλάξει η λειτουργία του γραφείου της του Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εδώ στην Σάμο, να στελεχωθεί και να γίνονται ακόμη περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα στο περιθώριο της επίσκεψης εδώ και των εκδηλώσεων θα έχετε κάποιες επαφές με αυτοδιοικητικούς κλπ. Για όλα αυτά τα θέματα.
3: Προφανώς, και δεν θα έρθουμε μόνο για θυμοτυπικούς λόγους. Είναι μια ευκαιρία να συζητήσω και με τους δύο δημάρχους, με τους τοπικούς φορείς. Πάντα η επαφή και η άμεση γνώση των τοπικών θεμάτων ενισχύει γενικά το αποτέλεσμα. Και επειδή μιας και αναφέρατε τον Μανώλη τον Κουτουλάκη, διαδέχομαι έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε πολύ σημαντική δουλειά, και εννοείται πως παραλαμβάνω τη σκυτάλη από εκεί που άφησε όλα τα ζητήματα, και θα τα τρέξουμε. Πάντα είχαμε επικοινωνία και επαφή, οπότε γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε, άρα δεν τίθεται θέμα να αλλάξουμε ούτε ρότα ούτε να αλλάξουμε φιλοσοφία. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τα θέματα που ξεκίνησε και βεβαίως να προσθέσουμε και τα δικά μας.
0: Και ως δήμαρχος, έχετε διατελέσει δήμαρχος ενός μικρού ακριτικού νησιού, είναι πολύ σημαντικό ότι ξέρετε από μέσα, που λένε, τα προβλήματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό και βοηθά στο να κατανοήσετε αυτή τη μεγάλη εικόνα, γιατί σίγουρα ένας γενικός γραμματέας που του έρχονται αιτήματα από όλη την νησιωτική Ελλάδα, τα διαχειρίζεστε λίγο διαφορετικά. Γνωρίζετε δηλαδή το τι σημαίνει την αγωνία των δημάρχων των μικρών νησιών.
3: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Αυτό ακριβώς αναγνώρισε και ο Πρωθυπουργός όταν με επέλεξε για αυτή τη θέση. Έδωσε ουσιαστικά φωνή στα μικρά νησιά, στα κέντρα, μέσα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Δεν χρειάζεται να κάνουμε, όπως λέω, ψυχοθεραπεία με τους δημάρχους. Κατευθείαν μπαίνουμε στο θέμα και βρίσκουμε λύσεις. Διότι αυτό ήταν και μένα το μεγάλο μου πρόβλημα, ότι έπρεπε να δώσω απαντήσεις στα προβλήματα ως δήμαρχος της τοπικής κοινωνίας, στα επίγοντα ζητήματα που ανέκυπταν κάθε φορά. Άρα αυτή η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως λέω χαρακτηριστικά, η θήτευση στο Δήμο είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο για όλους όσους ασχολούνται με τα κοινά. Η αυτοδιοίκηση σε μαθαίνει ακριβώς αυτό, ότι η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει, δεν μπορεί δηλαδή να μένουν τα έγγραφα πάνω σε γραφεία και να περιμένουν υπογραφές. Πρέπει να λύσεις το πρόβλημα και μάλιστα να το έχεις αντιμετωπίσει πριν να σου συμβεί. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι η ορθή αντιμετώπιση, αυτή είναι η ορθή διαχείριση της κατάστασης. Και αυτό το σχολείο που πέρασα 12 χρόνια δήμαρχος είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για την νέα μου πορεία ως Γενικός Γραμματέας του Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
0: Και βέβαια, για να μην αδικήσω τον κύριο Κουτουλάκη, μπορεί να μην ήταν δήμαρχος, αλλά γνώριζε και εκείνος πάρα πολύ καλά και πολλές φορές μου είχε κάνει εντύπωση πώς μπορεί να θυμάται μικρά χωριουδάκια, λιμανάκια σε τόσες περιοχές. Δεν είναι ότι εμείς σαν νιώτες γνωρίζουμε τα δικά μας. Εδώ μιλάμε ότι αυτό επί πόσα νησιά μπορεί να ανήκουν και να είναι στην αρμοδιότητα και στην ευθύνη της Γενικής Γραμματείας. Είναι πραγματικά ασύλληπτο και γι' αυτό βέβαια υπήρχε η παραμονή του όλα αυτά τα χρόνια και δεν άλλαζε ο Γενικός Γραμματέας.
3: Εγώ θα πάω λίγο παραπέρα και θα πω ότι ο Μανώλης Κουτουλάκης είναι φαινόμενο, δεν είναι απλά. Για όλα αυτά που περιγράψατε,
0: ναι.
3: Αλλά και για έναν άλλο λόγο, ότι παρόλο που προέρχεται από ένα πολύ μεγάλο νησί, που τέλος πάντων η Κρήτη,
0: ναι,
3: θα μπορούσε να θεωρηθεί και μια υπηρωτική της περιοχή, έχει τα πάντα, είναι αυτόνομη κτλ.
0: Μέχρι δικό της αρχιεπίσκοπο.
3: Παρόλο που είναι
0: έχει
3: μεγάλο νησιώτης, ναι, συμπεριφέρεται και σαν μικρονησιώτης, σαν να έχει γνώση. Είπαμε, είναι ένα ταλέντο. Και εγώ του χρωστώ και πολλά, γιατί και τους λειψούς τους βοήθησε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι συνέβαλε καθοριστικά και για την επιλογή μου σε αυτή τη θέση. Και του έχω ευγνωμοσύνη, αλλά πιο πολύ του έχω μεγάλη έτσι εκτίμηση για το ότι πραγματικά κατάφερε να κερδίσει όλο το Αιγαίο με το έργο του, με την αποτελεσματικότητά του και με τη συνέπειά του. Γιατί, ξέρετε, στην πολιτική πολλοί πέφτουν στην παγίδα να πηγαίνουν να δίνουν υποσχέσεις και μετά να τις ξεχνάνε. Ενώ ο Μανώλης ήταν εκεί. Έφευγε από έναν τόπο και την άλλη μέρα έπαιρνε τηλέφωνο για να σου δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεσαι στα ζητήματα που μόλις χθες του είχες θέσει. Αυτό είναι. Αυτό είμαι κι εγώ. Οπότε ταιριάξαμε απόλυτα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. 26 έρχεται αργά, 27-28 η τελετή λήξη στο Μαραθώκαμπο. Ένα τριήμερο ουσιαστικά. Η Ρεγκάτα, Aegean Regatta 2026 στο νησί μας.
3: Θα τα πούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: 2000 FM.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλήσο Φούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
13: Παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
15: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
14: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζαΐμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και ναι.

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
4: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: 2000 FM.
6: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

εδώ για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής, πάντα συντονισμένη στους 99,8. Πάμε σε μία είδηση που αφορά μία σημαντική ενημέρωση μάλλον από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone, που αναφέρει ότι μετά από 2 χρόνια ταλαιπωρίας είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το σήμα της Vodafone στο Πυθαγόριο και στην ευρύτερη περιοχή έχει αποκατασταθεί πλήρως. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και την ταλαιπωρία που αντιμετωπίσατε όλο αυτό το διάστημα και ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την υπομονή, την κατανόηση και την εμπιστοσύνη σας όλο αυτό το διάστημα. Η Vodafone είναι και πάλι πλήρως διαθέσιμη στο Πυθαγόριο και την ευρύτερη περιοχή. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Αυτά από τον... το γραφείο κινητής τηλεφωνίας εδώ, το κατάστημα, το υποκατάστημα της ΑΜΟΥ. Λοιπόν, η παράσταση του Χάρου Παίγνια, Αεροφύλη, ταξιδεύει στο αγαπημένο νησί της ΣΑΜΟΥ για 3 παραστάσεις. Τη μία ακούσαμε, θα είναι 29 Αυγούστου στο Πλατανάκι, στην Κέρβελη, στο ΣΑΜΟΥ Cinema Festival στις 8 το βράδυ. Η άλλη όμως, πρώτη, είναι 27 Αυγούστου στον Αύλιο Χώρο του Καπί, στο Καρλόβαση, 9 η ώρα το βράδυ, και 28 Αυγούστου στην Πλατεία Παγόρδα στις 8 η ώρα το βράδυ. Μη μου πει κανείς ότι πλήττει αυτό το νησί. Έλεος. Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τώρα, δηλαδή, πόσες εκδηλώσεις σας έχω πει. Άντε κι εγώ να θέλω να πάω σε όλες. Μία στο Μαραθώκαμπο, μία στον Παγόνδα, η άλλη στο Βαθύ, η άλλη στην Κέρβελη. Δεν γίνεται. Τι λες, Ιπποκράτη? Ναι. Τώρα είπαν εδώ ότι εντάξει, αποκαθίσταται το πρόβλημα. Το ξέρω ότι γενικότερα στο Πυθαγόριο λένε για το αεροδρόμιο κλπ. Για να δούμε. Πάμε τώρα σε μία ενημέρωση από το ΚΕΠ Πυθαγορείου, το οποίο έχει επιπλέον άλλη μία γραμμή επικοινωνίας, 22 730 62 332. Είναι αναρτημένο στο Facebook του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ και εγώ το έχω ανεβάσει και όλοι οι συνάδελφοι, οπότε αν δεν θυμόσαστε τον αριθμό μπορείτε να το δείτε γραμμένο. Στο Πυθαγόριο την Κυριακή 23 Αυγούστου η Μητρόπολη και ο Ιερός Ναός Σωτήρος της Μεταμόρφωσης διοργανώνουν παραδοσιακό πανηγύρι με την Ορχήστρα των Γιαμαίων. 9 η ώρα στο άγαλμα του Πυθαγόρα. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την αναστήλωση του Ιερού Ναού του Σωτήρος της Μεταμόρφωσης. 9 η ώρα Κυριακή 23 Αυγούστου για Μέη στο Πυθαγόριο. Όμως το βράδυ του Σαββάτου μετά τις 8.30 θα είναι στην Κυβέλη, στα Κυβυλομαγειρέματα, στον Πύργο. Πάμε τώρα να σας πω όλες τις εκδηλώσεις. Και σημειώστε, κρατήστε σημειώσεις για να το που θέλετε, που επιθυμείτε να πάτε. Αρχικά να πω ότι εχθές είχαμε την λήξη, μάλλον την κορύφωση των εκδηλώσεων.

προς τιμήν της Θεάς Ήρας σε διάφορα σημεία του δρόμου και μετά βέβαια στην κεντρική εκδήλωση στη σκηνή που υπήρχε στο άγαλμα του Πυθαγόρα. Εγώ εκεί λίγο που στριμώχτηκα με τον κόσμο άκουγα πολύ θετικά σχόλια. Περισσότεροι ρωτούσαν βέβαια τι είναι αυτό που βλέπουμε. Δεν ήξεραν. Ίσως αυτό θα έπρεπε λίγο κάπως να το επικοινωνούμε με έναν τρόπο τι είναι αυτό που βλέπουν εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, μια ιδέα λέω. Εκεί λοιπόν στη σκηνή που ακούσαμε ξανά το λύραυλο, το συγκρότημα, την Ζαφυρό Χατζηφωτίου, τη Ζαφυρούλα Χατζηφωτίου και την Τίνα Αλεξοπούλου, μοναδική όλη και βέβαια πάρα πολύ όμορφη η χορογραφία, οι χορογραφίες πολύ όμορφες φέτος με την Έλενα Λιναρδάκη, τη δασκάλα χορού, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, ήταν λιτό, περιεκτικό, ήταν τόσο όσο που λέμε. Και μετά βέβαια η βόλτα στο λιμάνι με το σκάφος, εκεί όπου όλες οι αίριες ανεβαίνουν στο πλοίο και κάνουν αυτό το τη βόλτα. Όπως είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Σωτήρης ο Μαριωρίες, εμφανώς συγκινημένος, γιατί φέτος έκλεισε 20 χρόνια το συγκεκριμένο αυτό φεστιβάλ. Του χρόνου θα παρουσιαστεί μία ταινία η οποία έχει βασιστεί, μυθοπλασία είναι. Είναι ένα ζευγάρι, είναι μία κοπέλα μάλλον, η οποία ζει στο εξωτερικό, χωρίζει και φτάνει στο Πυθαγόριο για να δει την εκδήλωση, αυτή το φεστιβάλ, να συμμετέχει σε αυτά τα δρόμενα και ξαφνικά αντικρίζει τον πρώτο της έρωτα. Και εκεί γίνεται έτσι, διαδραματίζεται όλη η ιστορία. Από ό,τι μας είπε ο Σωτήρης ο Μαριωρής, όλοι οι συντελεστές αυτής της ταινίας είχαν έρθει εδώ στη Σάμμο και είχαν καταγράψει ακόμη και την κοπέλα που φτιάχνει τις στολές, όλο δηλαδή αυτό πώς ξεκινάει την προετοιμασία των ημερών. Όλη αυτή η προετοιμασία και οι σκηνές περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την ταινία μυθοπλασίας. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας πω τις εκδηλώσεις που έχουμε για το Σαββατοκύριακο γενικότερα. Λοιπόν, είπαμε ότι απόψε έχουμε και το πρώτο Samos Jazz Festival. Άλλο, δεν είχαμε τέτοιο μέχρι σήμερα. Έχουμε λοιπόν ηγεμονικό κήπο της Σάμμου 9 η ώρα το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η διοργάνωση από τις διοργάνωση ΡΟΕ. Επίσης βραδιά παιδικής ταινίας στο Πυθαγόριο απόψε στις 9. Στις, περιμένετε λίγο να δω την ώρα. Γιατί όπως ανοίγω την αφίσα δεν το βλέπω. Είναι 8.30 από ό,τι βλέπω. Είναι αυτό που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκούργος, που πραγματικά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στον Ανδρέα τον Αξώτη, αλλά και σε όλους εκεί, την Σούλα την Κοτίτσα. Όλους τους εθελοντές, εθελόντριες που κάθε χρόνο παρουσιάζουν πολύ όμορφα, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και για τα Ιερά Πυθαγορία, αλλά γενικότερα έχει γίνει είναι ένας σύλλογος που είδατε το χριστουγεννιάτικο χωριό, το χωριό των Ξωτικών στο Πυθαγόριο, τι φτιάχνουν οι άνθρωποι κάθε χρόνο, στην 6η Αυγούστου, δηλαδή ένας υπερβολικά δραστήριος σύλλογος, πρέπει να πούμε, με τις ταινίες που είναι δωρεάν και παρέχει αναψυκτικά και popcorn στα παιδιά, κάνει πάρα πολύ όμορφες δράσεις, τις απόκριες. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Γιορτή κρασιού στο Πάνδροσο, Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου, για μέη λιάπης τσερές. Παίζουν ακατάπαυστα οι άνθρωποι αυτοί όλες αυτές τις ημέρες. Επίσης, Σύλλογος Ανάσα Αγάπης, απόψε είναι Ματθαίου Γιαννούλης, Βασίλης Τερλέγκας και Ιωάννα Λεγάκη. 10 η ώρα το βράδυ στην Ιδρούσα. Σήμερα υπαίθρια συναυλία ρεσιτάλ πιάνου κλασική μουσική Ιρέων, Νάντια Μπαντούρα, Χαράλαμπος Τηλιανός Σαπουνάς, απολαύσαμε και στο Ιρέων στις εκδηλώσεις στο ποταμό Ήμβρασο για τη Θεά Ήρα, Εμμανουέλα Βαγιανού, Νικήτας Κυρίτσης.

0: Γιάννης, Αλεξάνδρου, Μακροθανάση, Γκλώρια, Εύα. 9 η ώρα, στο Υπαίθρια Συναυλία. Να δω και ακριβώς, μια μαγική βραδιά διαχρονικής μουσικής με το Αιγαίο στο φόντο. Ιραίων λοιπόν, κλασική μουσική, ρεσιτάλ πιάνου. Απόψε και αυτό, έχετε μετρήσει πόσα έχει. Σάββατο 22 Αυγούστου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο νησάκι του Αγίου Νικολάου απέναντι από τον Κότσικα. Βάρκες θα μεταφέρουν τον κόσμο από το παλιό ιχθυοτροφείο. Από τις 8 το πρωί θα υπάρχει και η πατροπαράδοτη γιορτή. Εάν λόγω κακοκαιρίας δεν τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο νησάκι, θα υπάρξει ενημέρωση. Δεν νομίζω, δεν έχει κακοκαιρία. Πανηγύρι Παναγίας Ελεούσας στον Μεσόκαμπο, Σάββατο 22 Αυγούστου στις 7.30 ο Εσπερινός και Κυριακή 23 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί και θα μοιραστεί και γιορτή. Πανηγύρι Παναγίας Ελεούσας στον Μεσόκαμπο. Το Σάμος Τάγκο Φέστιβαλ έχει ξεκινήσει από τις 20, θα ολοκληρωθεί 23 Αυγούστου. Σάββατο 22 Αυγούστου στο Πυθαγόριο Ιραίων νυχτερινή παραθαλάσσια πεζοπορία. Το ραντεβού είναι στο Ιραίων 8 η ώρα λεωφορείο για το Πυθαγόριο από όπου ξεκινά η πεζοδρομία. 8 η ώρα στο Ιραίων. Η απόσταση είναι 6 χιλιόμετρα. Για να δω τι άλλο. Αυτά όλα υπάρχουν στη Σαμιακή τηλεόραση στο Facebook για να μπορείτε να τα δείτε ξανά, γιατί σίγουρα δεν μπορείτε να τα αποστηθήσετε. Μεγάλο λέει νησιώτικο πανηγύρι Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο πάρκινγκ της Πυρασφάλειας Μυτιλινιών με τιμή εισόδου 6 ευρώ. Τα κυβελομαγειρέματα, όπως σας είπαμε, 8.30 ώρα το Σάββατο στην πλατεία του πύργου. 22 Αυγούστου άλλο πανηγύρι στο Ξηρόκαμπο, Παρμπαρίς Βαγγέλης Σιγάλας, πολύ καλή και αυτή. Πανηγύρι Άγιος Γεώργιος Πολιτιστικός Εξουραϊστικός Σύλλογος Παλαιοκάστρου την Κυριακή 23 του μήνα στην πλατεία, την κεντρική, από το νέο σύλλογο. Κυριακή 23 Αυγούστου γιορτές κρασιού, Δημοτική Κοινότητα Βαθέως επάνω στο Δημοτικό Σχολείο. Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει κάτι να κάνετε. Κυριακή 23 Αυγούστου είναι πάρα πολλά. Στον Αύλιο Χώρο Πορφυριάδας αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η μουσική παρέα 23 Αυγούστου Κυριακή 9 παρατέταρτο με ελεύθερη είσοδο στο Κοκάρι. Σας είπα για το Μέγα Πανηγύρι Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9 η ώρα στο Πυθαγόριο. Μουσικές διαδρομές νέων 25 Αυγούστου, δεν σας μπερδεύω άλλο. Πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει μέρος άλλο στην Ελλάδα που γίνονται τόσα πολλά, σε όλη βέβαια τη Σάμο, παντού θα έχει κόσμο. Καλό είναι αυτό, αλλά πού να πρωτοπάς, είναι αυτό που λέμε, πού να πρωτοπάς. Υπήρχε σήμερα και από ιδιώτη βέβαια μία συναυλία με τον Σάκη Αρσενίου που αναβλήθηκε, ακυρώθηκε τελικά γιατί λέει ο τραγουδιστής είχε ένα θέμα υγείας και δεν μπορούσε να έρθει. Εκτάκτως αυτό ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Εντάξει, αυτά. Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 10, όπου επιλέξετε να πάτε να περάσετε πολύ όμορφα. Να τα, τι είναι τώρα, Αύγουστος, θα έχουμε και γιορτές κρασιού την άλλη εβδομάδα και στο βαθύ της Σάμο. Εκεί να δείτε πόσα να πάμε τελικά. Και έλεγα να πάω μία μέρα στο Μαραθώκαπο, να πάω και στο Πλατανάκι. Έχουμε και νομίζω Σοφία Μανουσάκη, 29 του μήνα, Σάββατο. Θα δούμε. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε. Και έρχεται τώρα ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
2: πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή?

0: σκοπελί την Ντουγρού.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τον με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
6: 2000 FM.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273 0.

0: 27 537.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και αγγελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Άμμου γίνονται δικές σας.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
6: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
8: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: 2000 FM.
13: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά. Όπως κάνουμε άλλωστε κάθε εβδομάδα. Μας καλείτε στο 8880 89678 και 2000fm.samos@gmail.com. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Και επειδή έχουμε καθυστερήσει λίγο, έτσι έχουμε βγει λίγο από το χρόνο μας, πάμε εντάχει στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και επειδή μας ρωτάτε για ένα ζήτημα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και που τις τελευταίες ημέρες ξαναμπήκε δυνατά στην δημόσια συζήτηση, μιλάμε για τον 13ο και τον 14ο μισθό στο δημόσιο. Ένα θέμα λοιπόν που έχει απασχολήσει για χρόνια τους δημοσίους υπαλλήλους, έχει περάσει από δικαστικές αίθουσες κλπ. Να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί τις τελευταίες μέρες ακούμε πολλά και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εργατολόγο και νομικό, τον κύριο Γιάννη Καρούζο, να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να μας ενημερώσει. Κύριε Καρούζο, καλό σας μεσημέρι από τη ΣΑΜΟ.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με την απόφαση του ΣΤΕ. Τι ακριβώς αποφάσισε, κύριε Καρούζο, η Ολομέλεια? Γιατί σημαίνει πρακτικά για έναν δημόσιο υπάλληλο που περιμένει την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού?
1: Κοιτάξτε, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια επίσης με μια δεύτερη απόφασή της, γιατί υπήρξε και μια απόφαση Ολομελίας το 2018, ενταφίασε οριστικά και αμετάκλητα το θέμα των επιδομάτων αδείας, δώρου Πάσχα και δώρου Χριστουγέννου των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό σημαίνει ότι και αναδρομικά κάποιος δημόσιος υπάλληλος για τα δύο προηγούμενα χρόνια, γιατί τόσο θα μπορούσε να στραφεί στο δημόσιο, δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει τα δώρα και τα επιδόματα αδείας, αλλά και στο μέλλον. Αυτός ο δικαστικός αγώνας πλέον αποκλείεται να επαναληφθεί για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, αφού έχουμε απόφαση από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας.
0: Υπάρχει όμως η δυνατότητα η πολιτεία να επαναφέρει τον 13ο και 14ο μισθό με νόμο, και αν τι θα απαιτούσε κάτι τέτοιο σε δημοσιονομικό επίπεδο, όπως λέμε?
1: Κοιτάξτε, σε δημοσιονομικό επίπεδο δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι στα οικονομικά ειδικός. Βεβαίως και θα μπορούσε με νομοθετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση να το επαναφέρει, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε και να ανταποκριθεί στα οικονομικά κονδύλια που προκύπτουν. Δεν μπορώ να γνωρίσω ακριβώς το νούμερο, δεν είμαι ειδικός, ούτε έχω πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται. Όμως η αναγκαιότητα να ενισχυθεί ο μισθός του δημόσιου υπαλλήλου ακόμα περαιτέρω είναι επιτακτική ανάγκη. Είναι επιτακτική ανάγκη γιατί είμαστε στην Ευρώπη από τους κατώτερους μισθούς σε επίπεδα αμοιβής δημοσίου υπαλλήλου. Το δημόσιο είναι υποστελεχωμένο. Τα νήπη δέλτα, δέλτα, ιωτά είναι προτεραιότητα υπαλλήλων που δεν έχουν κατά ανάγκη πολλές δεξιότητες ούτε είναι ειδικών προσόντων. Αυτοί προτιμούν να στραφούν στην αγορά και έτσι δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα δημόσιο του παρόντος και του μέλλοντος. Αν δεν δοθούν κίνητρα να μπορείς κάποιος να ανταποκριθεί στην πρώτη του μετάθεση, να μπορείς να φτιάξει την οικογένειά του, να την πάρει και μαζί του, αντιλαμβάνεστε ότι τι να συζητάμε, για ποιο δημόσιο και ποιους μισθούς. Λυπάμαι που το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτά τα αγνώρισε για πολλωστή φορά και δεν αντιλήφθηκε ούτε ένας από τους δικαστές ότι αυτά τα χρήματα, αν υπήρχαν, ο δημόσιος υπάλληλος θα τα έριχνε και στην αγορά. Άρα οι έμεσοι φόροι του κράτους θα ήταν βέβαιοι ως εισπράξη. Που και πέρα βέβαια δεν μπορώ να πάρω το ρίσκο μιας υποστήριξης ότι αύριο μπορεί να θεσπιστεί και να επαναχωγηθεί ως παροχή. Αυτό το ξέρουν οι κυβερνώντες και αρμόδιοι στα οικονομικά. Αλλά η κοινωνική αναγκαιότητα είναι πολύ σημαντική.
0: Και κύριε Καρούζο, θέλω να πάμε λίγο στις συνταξιοδοτήσεις εντάχει, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Βλέπουμε αυτή την περίοδο αρκετούς εργαζόμενους να σκέφτονται μαζικά την έξοδο. Συνταξιοδοτήσεις δηλαδή, μαζικές συνταξιοδοτήσεις. Αυτό τι το προκαλεί, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ειδικός στην κοινωνική ασφάλιση, είναι εργατολόγος. Όμως θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση την επόμενη τετραετία να αλλάξουν τα όρια συνταξιοδότησης. Συνεπώς, επειδή η κυβέρνηση ήδη δύο φορές που είχε τη δυνατότητα να το κάνει δεν το έκανε, αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση, ότι δεν πρόκειται να γίνει στο αμέσο μέλλον. Το ερώτημα είναι βέβαια με βάση και το δημογραφικό, πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στο ασφαλιστικό. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, το δημογραφικό αποτελεί πληγή και για το ασφαλιστικό και η μεθοδολογία προκειμένου το πρόβλημα στο ασφαλιστικό με λιγότερους εργαζόμενους και περισσότερους συνταξιούχους είναι ή η περικοπή συντάξεων ή η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Αυτά πώς θα αντιμετωπιστούν? Mm-hmm. Θα επιλέξουν ένα από τα δύο ή οι μελλοντικοί κυβερνούντες? Είναι ένα θέμα. Αλλά για μένα, για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα, δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή βεβαιασμένης απόφασης κάποιος να φύγει.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, όσον αφορά την ΔΕΘ, περιμένετε να αλλάξει κάτι στους μισθούς μετά από την ΔΕΘ?
1: Νομίζω ότι θα υπάρχει μια δέσμευση του Πρωθυπουργού, mm-hmm. πόσο θα φτάσει ο μέσος μισθός στα τέλη της επόμενης τετραετίας, mm-hmm. θα το εξαγγείλει αυτό, και επίσης θα εξαγγείλει και μια αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί τον Απρίλιο είναι η τελευταία φορά που η κυβέρνηση μπορεί να είναι γαλαντόμα. Από τον μεθεπόμενο Απρίλιο υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που θα προσδιορίζει τον κατώτατο μισθό και δεν πρόκειται να ξαναδούμε στη ζωή μας τις αυξήσεις που είδαμε μέχρι σήμερα. Θα είναι πολύ χαμηλότερες. Άρα έχει κάθε λόγο να το εξαγγείλει, αφού έχουμε και προεκλογική χρονιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρούζο, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όμορφη Σάμο.
0: Γεια. Να είστε καλά. Ήταν ο εργατολόγος λοιπόν και νομικός, ο γνωστός ο κύριος Καρούζος. Με αφορμή λοιπόν αυτό το ζήτημα που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους και που τις τελευταίες ημέρες, όπως λέμε, ξαναμπήκε δυνατά σε αυτή τη δημόσια συζήτηση, μιλήσαμε λίγο για τον 13ο και τον 14ο μισθό στο δημόσιο. Ένα θέμα που έχει απασχολήσει για χρόνια τους δημοσίους υπαλλήλους, έχει περάσει από δικαστικές αίθουσες, έχει δημιουργήσει προσδοκίες αλλά και απογοητεύσεις. Και πλέον φαίνεται ότι φτάνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο δικαστικό αποτέλεσμα. Η Ολομέλεια λοιπόν του Συμβουλίου της Επικρατείας είπε όχι στην επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας, κρίνοντας συνταγματική τη μη επαναφορά τους. Η απόφαση λοιπόν η συγκεκριμένη ουσιαστικά κλείνει την δικαστική οδό για την επιστροφή δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους, και εδώ όμως, όπως είπαμε, υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Άλλο το κλείνει δικαστικά από ό,τι μας είπε ο κύριος Καρούζος, και άλλο το ότι δεν μπορεί ποτέ να επιστρέψει. Γιατί όπως έχει εξηγηθεί και δημόσια, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, η επαναφορά λοιπόν θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω νομοθετικής παρέμβασης. Άρα λοιπόν το ερώτημα πλέον μεταφέρεται από τα δικαστήρια στην πολιτική και οικονομική πραγματικότητα. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο 13ος και 14ος μισθός, είναι συνολικά το τι θα γίνει με το εισόδημα των εργαζομένων από εδώ και πέρα. Έχουμε μπροστά μας βέβαια και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και κάθε χρόνο τέτοια περίοδο αρχίζει η συζήτηση για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, για τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, για κάποιες έτσι φορολογικές παρεμβάσεις, θα λέγαμε, και για το τι τελικά θα μείνει στην τσέπη του εργαζόμενου και του συνταξιούχου. Αυτό είναι το κυριότερο, τι τελικά μένει στην τσέπη μας. Τα είδαμε λοιπόν αυτά πρακτικά λίγο με τον κύριο Καρούζο. Και όχι μόνο τι ακούμε ως εξαγγελία, αλλά και τι πραγματικά μπορεί να αλλάξει στο μισθό και στο εισόδημα ενός ανθρώπου από τους επόμενους μήνες. Είπαμε λίγο βέβαια και για τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις, διότι και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Όλο και περισσότεροι λοιπόν εργαζόμενοι εξετάζουν την έξοδο από την εργασία τους, ενώ στο δημόσιο η αποχώρηση και η διαδικασία συνταξιοδότησης έχουν δικές τους ιδιαιτερότητες. Επίσης εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Αν είναι η κατάλληλη εποχή, ο κατάλληλος χρόνος μάλλον, για να φύγουν κάποιοι και να συνταξιοδοτηθούν, ποιοι μπορούν πραγματικά να φύγουν, τι πρέπει να προσέξουν εκείνοι πριν καταθέσουν, που ενδιαφέρονται βέβαια να φύγουν πριν καταθέσουν την αίτηση για συνταξιοδότηση. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιες κατηγορίες εργαζομένων που συμφέρει να αποχωρήσουν τώρα, και άλλες βέβαια που πρέπει να περιμένουν. Να δούμε λοιπόν και οτιδήποτε κάνετε, από ό,τι μας είπε και ο εργατολόγος ο κύριος Καρούζος, οτιδήποτε και αν κάνετε στο κομμάτι της συνταξιοδότησης, είναι μια δύσκολη εποχή, αν και βλέπουμε μαζικές συνταξιοδοτήσεις και μαζικές αιτήσεις προς συνταξιοδότηση. Ωστόσο λοιπόν θα πρέπει να το εξετάζετε πάρα πολύ καλά, το timing που λέμε, να το πούμε και έτσι όπως με την ορολογία των τελευταίων ετών, να είναι το κατάλληλο timing λοιπόν για να φύγετε από την εργασία σας, να συνταξιοδοτηθείτε. Και κυρίως βέβαια σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει ψηλό, είναι τι έρχεται από εδώ και πέρα σε μισθούς και συντάξεις. Έτσι λοιπόν, τα συζητήσαμε όλα αυτά με τον κύριο Καρούζο και αναμένουμε βέβαια την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δούμε και εκεί τι θα ανακοινωθεί. Επειδή ξεκινήσαμε λίγο απότομα τη συγκεκριμένη, έτσι, την σημερινή μας μάλλον εκπομπή, λόγω του ότι ξεκινήσαμε λίγο αργά σήμερα, είχαμε βγει εκτός χρόνου και μας περίμενε ο κύριος Καρούζος, Να αναφερθούμε, δεν είπαμε λίγο τον καιρό, όπως κάνουμε κάθε μέρα στην αρχή της εκπομπής μας, αναφερόμαστε λίγο στις καιρικές συνθήκες. Όσον αφορά λοιπόν τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, να πούμε ότι θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας και στα νησιά μας εδώ, μία θερμοκρασία που θα αγγίξει ακόμη την ερχόμενη Δευτέρα, ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, από ό,τι μας αναφέρουν τα μέχρι στιγμής έτσι προγνωστικά στοιχεία που μας, δεδομένα που μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα έχουμε την ευκαιρία είτε στη συνέχεια της εκπομπής μας, αλλά από ό,τι με ενημερώνει ο Δημήτρης, τη Δευτέρα μάλλον, να μιλήσουμε με τον μετεωρολόγο τον κύριο Καλιάνο για τα... Μάλιστα, ναι, για τις υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Έρχεται ένα κύμα καύσωνα από ό,τι μας αναφέρουν, ένας μίνι καύσωνας, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Θα επηρεαστούν και τα δικά μας νησιά εδώ και οι δικές μας περιοχές, όχι βέβαια όπως οι περιοχές στην Αθήνα κλπ. Θα έχουμε όμως και εμείς εδώ θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη εβδομάδα. Οι άνεμοι θα έχουν κοπάσει και αυτό θα είναι, δεν θα είναι μάλλον σύμμαχός μας η άνεμη όσον αφορά την, αυτή τη ζέστη. Δεν μας είχε κάνει ζέστες. Καλά τα πήγαμε όλο αυτό το διάστημα. Μέχρι δηλαδή και μέσα Αυγούστου καλά μας πήγε ο καιρός. Δεν είχαμε ούτε καύσωνες ούτε τίποτα σε σχέση βέβαια και με τα προηγούμενα χρόνια. Από ό,τι φαίνεται όμως το καλοκαίρι θα διαρκέσει και θα μας πιάσει τέλος Αυγούστου με αυτόν τον μίνι καύσωνα. Σήμερα λοιπόν αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, άνεμη από δυτικές διευθύνσεις έως 3 από 4. Μεγάλη προσοχή όμως στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 3. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, προσέχουμε για να έχουμε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και τη γιορτάζετε σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, τελευταία μέρα της εβδομάδας, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλά πανηγύρια. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν σε λίγη ώρα και με την Αντιδήμαρχο Υπεύθυνη Πολιτισμού εδώ του Δήμου Ανατολικής Άμμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη, να δούμε πού θα πρωτοπάμε. Αν και όπως λέμε, από άκρη σ' άκρη, όπου και αν βρεθείτε, σε ολόκληρο το νησί της Άμμου, θα έχετε να παρακολουθήσετε όλο και κάποια εκδήλωση. Πάμε λοιπόν σε μία μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας, να κλείσουμε όμορφα βέβαια με τις εκδηλώσεις του επόμενου τριήμερου.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις έχεις τα καλύτερα casual στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
18: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
21: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
21: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
24: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Θα κλείσουμε με όμορφα, έτσι, θα κλείσουμε όμορφα, όπως λέμε, τη σημερινή μας εκπομπή, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα τέτοια ώρα, με τις εκδηλώσεις μας. Και μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε με την κυρία Πανουράκη, με την υπεύθυνη αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, να αναφερθούμε λίγο σε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στους δρόμους. Αναφέρθηκε και η Βιολέτα προηγουμένως στην εκπομπή της. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία, κυρίως εδώ στην πόλη της Σάμου, όπου δεν λειτουργεί το GPS ή έχει κάποιες λανθασμένες πληροφορίες, εν πάση περιπτώσει, το GPS. Πολλά σημεία λοιπόν εδώ στην πόλη της Σάμου. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέμε, πρέπει να δείχνουμε μεγάλη προσοχή στους δρόμους, κυρίως τώρα με τους τουρίστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Για παράδειγμα, όπως αναφέρθηκε στην ανηφόρα, τη μεγάλη ανηφόρα στο Κατσούνι. Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι μόνο άνοδος. Δηλαδή, πηγαίνουμε από την περιοχή εκεί που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου, άνοδο και βγαίνουμε προς το γήπεδο. Το GPS όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, από ό,τι μας ενημερώνουν, αναφέρει ότι είναι και κάθοδος, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται οι τουρίστες και να το κάνουν και κάθοδο εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, ίσως θα πρέπει να μπουν κάποιες σημάνσεις, δεν θυμάμαι αν σίγουρα θα υπάρχει κάποια σήμανση εκεί που να λέει ότι είναι μόνο άνοδος και να απαγορεύεται από εκεί η διέλευση των οχημάτων. Αλλά όταν το GPS λέει ότι από εκεί είναι διπλής κατεύθυνσης ο δρόμος, εν πάση περιπτώσει ας δείξουμε μεγάλη προσοχή και εμείς που είμαστε οι ντόπιοι και γνωρίζουμε τους δρόμους, γιατί μπορεί να δούμε κανένα όχημα ξαφνικά μπροστά μας σε έναν δρόμο που είναι μονόδρομος και να μην ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Επίσης, το αναφέραμε αυτό και προηγουμένως στην εκπομπή της Βιολέτας, να το ξαναπούμε και πάλι, ότι η περιοχή πίσω από το δικαστήριο, που είναι οι εργατικές κατοικίες, οι παλιές εργατικές κατοικίες, όπως λέμε, είναι ένα σημείο εκεί το οποίο παρκάρουν πολλά αυτοκίνητα και είναι αδιέξοδος. Εκεί λοιπόν, πάλι το GPS αναφέρει ότι βγαίνει ο συγκεκριμένος δρόμος προς το δεύτερο δημοτικό. Έχει μπει μια μικρή πινακίδα που λέει ότι είναι αδιέξοδος, αλλά η συγκεκριμένη πινακίδα έχει μπει στο σημείο που έχεις μπει ήδη μέσα στο συγκεκριμένο, έτσι, στη συγκεκριμένη περιοχή. Πολλές περιπτώσεις, πολλοί τουρίστες μπαίνουν εκεί νομίζοντας ότι θα βγουν στο δεύτερο δημοτικό και στο Κατσούνι. Αν έχουν παρκάρει και κάποια αυτοκίνητα εκεί λίγο δύσκολα, είναι και λίγο δύσκολο το να γυρίσουν εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Απλά τα αναφέρουμε, είναι και κάποια παράπονα του κόσμου και κυρίως εδώ των τόπιων, αλλά και των επισκεπτών, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το GPS δεν είναι και τόσο πολύ ενημερωμένο. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Και σίγουρα βέβαια, να πάω ότι μου αναφέρουν εδώ πέρα και άλλες περιοχές, λέει, και γενικότερα και στην, μάλιστα και σε άλλες περιοχές της Σάμου υπάρχει, λέει, αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, το αναφέρουμε για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, χτύπα ξύλο με ατύχημα κλπ, όχι τίποτα άλλο. Και για να μην ταλαιπωρείται βέβαια και ο κόσμος και εμείς οι ντόπιοι, αλλά και οι επισκέπτες κυρίως. Πάμε λίγο στις εκδηλώσεις μας, διότι ο Αύγουστος στη Σάμο δεν είναι μόνο θάλασσα και τουρισμός, είναι και οι πλατείες των χωριών, είναι και οι μουσικές βραδιές, είναι και τα πανηγύρια μας βέβαια, τα πολύ όμορφα πανηγύρια. Φέτος τα πανηγύρια είχαν την τιμητική τους. Οι πολιτιστικές δράσεις, οι άνθρωποι που οργανώνουν εκδηλώσεις και φυσικά οι επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν και αυτή την πλευρά του νησιού. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ένας τόπος δεν είναι μόνο το φυσικό τοπίο, είναι και ο πολιτισμός του, είναι η παράδοσή του, είναι οι άνθρωποι του και κυρίως το αν μπορεί να δημιουργεί δραστηριότητες που δίνουν ζωή στις τοπικές κοινωνίες. Ο Δήμος λοιπόν Ανατολικής Σάμου φέτος έχει ένα μεγάλο προγραμματισμό πολιτιστικών δράσεων, ενώ από τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί υπάρχουν, όπως είπαμε, και τα πανηγύρια εντός σε αυτές τις πολιτιστικές δράσεις. Έχουμε επικοινωνήσει με την κυρία Πανουράκη, ωραία, την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να δούμε λίγο. Είχαμε και το φεστιβάλ Ιδέα Πυθαγόρε, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες, αλλά και τι εκδηλώσεις έχουμε τις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Κυρία Πανουράκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη, και στους ακροατές μας.
24: Πολλές εκδηλώσεις και πραγματικά αυτό συζητούσαμε προηγουμένως και με τη Βιολέτα, τον συνάδελφο. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Είναι πραγματικά και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμο. Να μείνουμε όμως λίγο στην Ανατολική. Ολοκληρώθηκαν βέβαια το φεστιβάλ Ιδέα Πυθαγόρια με τις πομπές εκεί στο Πυθαγόριο. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιδέα Πυθαγόρια.
1: 20 χρόνια. Ακριβώς, και Χατζημανόλη, 20 χρόνια Ιδέα Πυθαγόρια. Ναι. Ολοκληρώθηκε χθες, 20 Αυγούστου, με τη μεγάλη πομπή στο Πυθαγόριο. Προηγήθηκαν στις 18 το τραγούδι των αιώνων εκεί στο κάστρο του Λικούργου. Στις 19 η πομπή στον ποτάμο, στις όχθες του ποταμού Ήμβρασου. Μετά η μεγάλη εκεί πορεία που φτάσαμε στην κεντρική πλατεία του Ιρέων και πραγματικά απολαύσαμε ένα υπέροχο συγκρότημα, μια υπέροχη συγχρονισμό μεταξύ του συγκροτήματος Λύραυλου, της κυρίας Χατζηφωτίου και της χοροδίας της Ιδύλης. Και στο τέλος η έκπληξη της βραδιάς ήταν η χορογραφία της Έλενας, της Λιναρδάκη, που συνδυάστηκαν και οι τρεις μαζί. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος. Χθες πάρα πολλοί κόσμος και στο Πυθαγόριο, πραγματικά γινόταν το διαχώρητο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, πάντα έχουμε το άγχος όταν είναι κάτι ζωντανό. Έχεις πάντα το άγχος, μη κάτι δεν πάει σωστά.
24: Σίγουρα,
1: και ξέρετε, όταν είναι τόσο πολλά τα άτομα και τόσο οι δεκάδες οι εθελοντές.

0: ιατρικό, το γύριο φραγκουλάκι για την κάλυψη, τη βιντεοσκόπηση. Αλλά συγχαρητήρια αξίζουν, εδώ θα τα πω γιατί είναι και ίσως την τελευταία του χρονιά, στον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, στον κύριο Σωτήρη Μαριωρή, το δημοσιογράφο της ΕΡΤΕΝΑ, όπως ξέρετε όλοι, mm-hmm. που όλα αυτά τα χρόνια δούλεψε για να φτάσουμε εδώ και να έχει επιτυχία κάθε χρόνο το φεστιβάλ. Και πάρα πολλοί χορηγοί, τους οποίους με ιδιαίτερο ευχαριστήριο θα σας στείλουμε εντός της εβδομάδας.
1: Μάλιστα. Οπότε συνεχίζουμε. Και να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις.
0: Δεν σταματάμε, ναι. Συνεχίζουμε κάθετε. Δεν σταματάμε. Βέβαια. Σήμερα ο Δήμος Ανατολικής με την κοινότητα Πανδρόσου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο έχουμε γιορτή κρασιού στην πλατεία της Πανδρόσου, 9 η ώρα. Έχουμε ξεκινάει και το φεστιβάλ jazz εδώ στο δημοτικό κήπο στην πόλη μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Καλλιτεχνική επιμέλεια είναι ο κύριος Σοκράτης Βόσχος και η διοργάνωση είναι ROS. Είναι με την κυρία και η κυρία Μαρίλη Λιμπέρη εδώ. Προβολή πάλι παιδικών ταινιών, όπως κάνει συνέχεια ο Πολιτιστικός Σύλλογος στα παιδιά μας, στην πλατεία της Ειρήνης στις 9 η ώρα και αυτό. Συνήθως όλες οι εκδηλώσεις είναι 9 η ώρα. Τώρα στην πλατεία του Ηραίων mm-hmm. έχουμε την υπαίθρια συναυλία της κυρίας Νάντιας Μπαντούρας. Πραγματικά ένα πολύ θεαματικό σύνολο. Η Νάντια και τα παιδιά μας χαρίζουν υπέροχες στιγμές, όπως και προχθές στη διαδρομή στο κάστρο του Λυκούργου. Και συνεχίζουμε αύριο, έχουμε τα κύπελλο μαγειρέματα συλλόγου μας γυναικών πύργου, η Κυβέλη, στην πλατεία 8.30 ώρα θα υπάρξει ένα νησιώτικο και λαϊκό γλέντι. Πάντα έχει επιτυχία το πανηγύρι κάθε χρόνο στο ορεινό μας χωριό. Ο Φίνικας, ο αθλητικός σύλλογος, αύριο στο πάρκινγκ του πυροσβεστικού σταθμού, εκεί που γίνονται εκδηλώσεις, έχουν και εκείνοι το μεγάλο νησιωτικό, το ετήσιο πανηγύρι τους. Εκεί υπάρχει φυσικά είσοδος, είναι του συλλόγου, είναι μια ενίσχυση του συλλόγου. Στο τάγκο συνεχίζεται και αυτό, στο θέατρο Αγιανάκη αύριο το βράδυ, 9 η ώρα. Mm-hmm. Και τώρα την Κυριακή 23 του μήνα γιορτή κρασιού στο Άνω Βαθύ mm-hmm. με την ορχήστρα του Νίκου του Σαράντο, και εδώ 9 η ώρα ξεκινάμε, η διοργάνωση του Δήμου με την κοινότητα Βαθέως. Η μουσική μας παρέα είναι τελευταία της συναυλία, θα βρίσκεται Ποκάρι, στο Ποκάρι, mm-hmm. ναι, στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, 8.30 ώρα ξεκινάνε, και κάθε χρόνο ο Πάτερ διοργανώνει εκεί στο άγαλμα του Πυθαγόρα, ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως, το μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. 9 η ώρα και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και στο Παλιόκαστρο τα παιδιά μας mm-hmm. συνεχίζουν, οι δραστήριοι νέοι μας, ο δραστήριος του Πολιτιστικού Σύλλογου συνεχίζει λόγω της Παναγίας στα 9 μέρα, και εκείνη στην πλατεία πάλι πανηγύρι, υπάρχει ενίσχυση του συλλόγου 10 ευρώ, και το τάγκο συνεχίζει στην παραλία αυτή τη φορά, την Κυριακή, από τις 4 μέχρι τις 8, στην παραλία της Τσαμαδού.
1: Ωραία,
0: και στο Ναυαγό.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Πανουράκη, πλούσιο
0: και
1: το πρόγραμμα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή δύναμη και να περνάνε όλοι να βλέπουν τις εκδηλώσεις. Πραγματικά είναι πολλές, είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσετε, mm-hmm. αλλά αξίζουν τον κόπο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή το Samos Jazz Festival στον ηγεμονικό κήπο. Επίσης σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου γιορτή κρασιού στο Πάνδροσο Σάμου. Με δωρεάν άφθονο κρασί βέβαια, γιορτή κρασιού χωρίς κρασί, με τους γιαμαίους τον Λιάπη και τον Τζερέ, με προσοχή στους δρόμους βέβαια, λέμε άφθονο κρασί, αλλά να προσέχουμε κιόλας στους δρόμους. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Σύλλογος Ανάς Αγάπης με Ματθαίο Γιαννούλη, Βασίλη Τερλέγκα, Ιωάννα Λεγάκη στην Ιδρούσα στις 10 ώρα το βράδυ. Έχουμε την κλασική μουσική σήμερα, την πολύ όμορφη εκδήλωση στο Ηραίον στις 8.30 στην πλατεία του Ηραίου. Σάββατο 22 Αυγούστου θα τελεστεί, να πούμε, θεία λειτουργία στο νησάκι του Αγίου Νικολάου απέναντι από τον Κότσικα. Βάρκες θα μεταφέρουν τον κόσμο από το παλιό ηχθειοτροφείο από τις 8 το πρωί, και θα υπάρχει βέβαια και η πατροπαράδοτη γιορτή που θα μοιραστεί. 22 Αυγούστου στις 7.30 ώρα το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός στο εκκλησάκι της Παναγίας Ελεούσας στον Μεσόκαμπο, και την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 7.30

6 το πρωί η Θεία Λειτουργία. Έχουμε το Σάμο Στάνγκο μέχρι και τις 23 Αυγούστου στο θέατρο εκεί το Αγιανάκι. Έχουμε επίσης Σάββατο 22 Αυγούστου την νυχτερινή παραθαλάσσια πεζοπορία από το Νεόψ Σάμου με ραντεβού στις 8 η ώρα στο Ηραίον να περπατήσετε εκεί, πολύ όμορφη πεζοπορία, παραλιακά μέχρι το Ηραίον. Μεγάλο νησιώτικο πανηγύρι στο πάρκινγκ της Πυρασφάλειας Μυτιλινιών με την ορχήστρα του Καμίτσι από ό,τι βλέπω εδώ και του Ελευθερούγλου. Σάββατο λοιπόν 22 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ στο πάρκινγκ Πυρασφάλειας Μυτιλινιών. 22 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα στον πύργο έχουμε τα κύβελο μαγειρέματα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Πανηγύρι στο Ξηρόκαμπο με τον Γιάννη Μπαρμπαρή και τον Βαγγέλη Σιγάλα στις 22 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, εκεί στο παλιό λεπροκομείο στο Καρλόβαση. Δεν ξεχνάμε το πανηγύρι του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου Άγιος Γεώργιος, το δεύτερο πανηγύρι στις 23 του μηνός στην πλατεία του Παλαιοκάστρου στις 9 η ώρα το βράδυ. Και έχουμε και την γιορτές κρασιού στο Άνω Βαθύ. Γιορτές κρασιού στο Άνω Βαθύ στις 23 λοιπόν του μηνός ημέρα Κυριακή στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου. Έχουμε αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο με συνδιοργάνωση των Δήμων Δυτικής Σάμου και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου. Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Αύλιο χώρο της Πορφυριάδας Σχολής. Η μουσική παρέα θα βρίσκεται στο Κοκάρι στις 23 Αυγούστου στις 9 παρατέταρτο στο Δημοτικό Σχολείο εκεί. Πολύ όμορφη μουσική παρέα με πολλά όμορφα έτσι ακούσματα, πολύ όμορφα τραγούδια. Και το μεγάλο πανηγύρι, όπως μας είπε και η κυρία Πανουράκη, το μεγάλο πανηγύρι που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πυθαγόριο, όπου και τα έσοδα φυσικά θα διατεθούν για την αναστήλωση του Ιερού Ναού. Μεγάλο λοιπόν πανηγύρι, Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ με τους γνωστούς αδελφούς Γιαμαίους. Πάρα πολλές εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου αλλά και της ερχόμενης Δευτέρας. Από την ερχόμενη λοιπόν Δευτέρα εμείς θα πούμε και για τις επόμενες ημέρες, για την επόμενη εβδομάδα, μέχρι και το Σεπτέμβριο είμαστε full σε εκδηλώσεις και σε πανηγύρια, το μόνο σίγουρο. Στο σημείο αυτό λοιπόν εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να πάτε να περάσετε καλά σε όλα αυτά τα οποία σας προείπαμε εμείς από εδώ, με μεγάλη προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας, γιατί ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Να σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν και πάλι, να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
2: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
4: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: I always wanted you to be what you want. 2000

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα φρακάσω. No αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now.

0: Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 40.
3: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo Βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Jean Moderna από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι Λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο.
21: Έχω βάλει εδώ κοσμάτια τρομάδα εδώ.
20: Έχω εξαστιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρε,
21: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
25: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
4: 2000 FM. Ολόκληρος τρόπος ζωής ουσιαστικά και τρόπος σκέψης και τρόπος συμπεριφοράς.
5: Ναι.
4: Και μην ξεχνάμε ότι εγώ και άλλοι και η Βόνη, η Μαλτέζου και είχαμε συλληφθεί. Βγαίνοντας λοιπόν έγινε το «και εσύ χτενίζεσαι».
5: Δηλαδή βγαίνετε από τη φυλακή και κάνετε το «και εσύ χτενίζεσαι» που είναι μια επιθεώρηση, ναι, απόλυτα.
4: Την έχουμε αρχίσει για λίγο,
5: ναι,
4: πριν.
5: Ναι.
4: Ναι. Ναι. Τι κάνουμε εκεί. Επειδή πρέπει να περάσει το να περάσει από τη λογοκρισία,
5: ναι.
4: Τι κάνουμε, δηλαδή κάτι κείμενα του Μουρσελά, του Γιάννη Λογό, κλπ. Τα ρίχνουμε ακριβώς για να τα κόψουν. Mm. Για να περάσουν κάτι
5: για
4: άλλο.
5: Για να περάσουν τα υπόλοιπα.
4: Κλπ.
5: Κατάλαβα.
4: Είναι μια. Ένα ελεύθερο θέατρο το οποίο στο σαλόνι. Στο σαλόνι του προγράμματος, ας πούμε, ναι, έχει δύο λίστες. Η μία λίστα είναι ποιοι συμμετέχουν,
5: ναι,
4: και η άλλη λίστα είναι τα ονόματα, οι τίτλοι των νούμερων,
5: ναι,
4: που παίζουν.
5: Ναι.
4: Κανείς ποτέ δεν λέει ποιος παίζει αυτό το νούμερο. Συμμετέχουν αυτοί.
5: Ναι. Αυτό γιατί γίνεται?
4: Το ότι δεν θέλαμε να... να σημειωθεί το ποιος παίζει
5: τι, ώστε να μην κινδυνεύει αυτό,
4: ναι,
5: που παίζει.
4: Έτσι κι αλλιώς είμαστε άγνωστοι.
5: Ναι, ναι, σωστά.
4: Σαν πρόσωπα.
5: Σωστά, σωστά, σωστά. Γίνατε όλοι από εκείνη την εποχή, γίνατε όλοι γνωστοί. Όλοι σχεδόν.
4: Περάσανε 116 άνθρωποι.
5: Α, 116 άνθρωποι πέρασαν το Ελεύθερο Θέατρο.
4: Και γίνανε γνωστοί 10-20.
5: Ναι. Εντάξει, γίνανε βέβαια πολύ γνωστοί και πολύ αγαπημένοι στη συνέχεια και σε πολλούς διαφορετικούς χώρους, από την πρόζα και τα λοιπά, μέχρι πάντα την κωμωδία και την επιθεώρηση. Σκηνοθέτες, έβγαλε το Ελεύθερο Θέατρο. Σπουδαίους, δηλαδή. Έβγαλε τον Πασούλη, τον Λαζόπουλο, την Παναγιωτοπούλου, την Αδαμάκη, την Παπακοσταντίνου.
4: Είναι ελεύθερη σκηνή.
5: Ελεύθερη σκηνή μετά. Αλλά εντάξει, είναι κοινό το ξεκίνημα.
4: Το ξεκίνημα, ναι. Η ελεύθερη σκηνή είναι. Ένα από παιδί,
5: είναι...
4: εγώ έκανα το αεκίνητο, φεύγοντας, το μόνο κινητό θέατρο που υπάρχει. Είχε από το Πίτερ Μπρουκ πάρα πολύ ωραία υποδοχή για αυτό το θέατρο το αεκίνητο. Δηλαδή, ξέρετε τι, έχει ακουστεί πάρα πολύ η εμπορικότητα του Ελευθέρου Θεάτρου και εμπορικότητα και τις ελεύθερες σκηνές μετά. Δεν είναι αυτή η ουσία.
5: Μάλιστα.
4: Η ουσία δεν είναι αυτή. Δηλαδή αν το μεδούλι, ας πούμε, αν το ψάξουμε, δεν είναι αυτό.
5: Κατάλαβα τι λέτε.
4: Είναι ένας τρόπος ζωής ουσιαστικά και τρόπος σκέψης.
5: Καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε, εσείς πού σπουδάσατε θέατρο?
4: Στο Εθνικό.
5: Στο Εθνικό. Υπήρχαν οι δύο σχολές τότε, οι πιο ας πούμε γνωστές, το Εθνικό και ο Κουν. Έτσι. Τι διαφορές είχαν αυτές οι σχολές στον τρόπο που ένας ηθοποιός εκπαιδευόταν και τελικά που ένας ηθοποιός έφερε τον εαυτό του μετά?
4: Τι διαφορές είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη Σοβιετική Ένωση?
5: Αυτές τις διαφορές. Εσείς είσαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως στο Εθνικό.
4: Τεράστια.
5: Και η Σοβιετική Ένωση ήταν ο
4: Κούν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ήμουνα εγκάρδιος θαυμαστής του θεάτρου τέχνης.
5: Μάλιστα.
4: Εκεί έχω μάθει θέατρο. Εκεί με πήγαινε ο μπαμπάς μου.
5: Μάλιστα.
4: Εκεί το σκάγαμε με τον Νίκο Σιλοδήμου, που ήταν ο καλύτερος όλων μας, και πηγαίναμε το σκάγα, λέγαμε, πονάει το στομάχι μου, ας πούμε, όταν είχαμε ξεφασκία, γιατί έκανε φώτα ο Κούν. Και πηγαίναμε εκεί. Αλλά δεν τολμάγαμε την άλλη μέρα να το πούμε
5: στο Εθνικό ότι πήγατε στον Κούν.
4: Στο Εθνικό. Ότι είμαστε στον Κούν.
5: Η αλήθεια είναι ότι η καριέρα σας, εσάς και το στυλ σας μετά, σε μπλέκει. Δηλαδή αναρωτιέσαι αν έχει βγει από τον Κούν αυτός ή από το Εθνικό. Πιο πολύ προς τον Κούν πάει μετά η καριέρα σας. Βέβαια, επειδή εσείς βγήκατε και στην τηλεόραση σχετικά νωρίς, ο Κούν είχε κάποια τέτοια προβλήματα. Δεν τους άφηνε τους ηθοποιούς του.
4: Όχι. Και καλά έκανε.
5: Και καλά έκανε, λέτε.
4: Για την δομή που είχε εκείνος μέσα στο θέατρο, νομίζω ότι καλά έκανε.
5: Ποια είναι η γνώμη σας για την τηλεόραση, για πείτε μου. Εσείς γίνατε γνωστός και από την τηλεόραση, αναμφισβήτητα.
4: Εγώ την αγαπάω.
5: Να αγαπάτε.
4: Την τηλεόραση. Και την αγαπάω πράγματι, και δηλαδή όταν παίζω με κάποιο ηθοποιό που είναι παιδευμένος μέσα από τον Κούν, είναι η πιο μεγάλη μου χαρά, γιατί ατακάρουμε πάρα πολύ ωραία, έχουμε timing πάρα πολύ ωραίο, τα μάτια μας λένε διάφορα πράγματα, συνεννοούμαστε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό.
5: Μάλιστα. Άρα είσαστε γενικά θετικός με την τηλεόραση και με τη συμμετοχή των ηθοποιών στα σύριαλ και τα λοιπά. Η τηλεόραση και το θέατρο σήμερα σε σχέση με την τηλεόραση και το θέατρο παλιότερα, μπορείτε να μου κάνετε μια σύγκριση και να μου πείτε αν θεωρείτε, όπως λένε κάποιοι, ότι τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο, ή όπως λένε κάποιοι άλλοι, ότι οι σημερινοί ηθοποιοί, ας πούμε ο Γιάννης Ομπέζος μου έλεγε εδώ σε μια κουβέντα που είχαμε, ότι είναι τελείως άδικο αυτό που λέγεται σε βάρος των νέων ηθοποιών, και ότι οι νέοι ηθοποιοί είναι καλύτεροι από τους παλιούς, γιατί έχουν φοβερά καλύτερη εκπαίδευση, ευρύτερη, πολύ πιο. Πώς να το πω, πολύ περισσότερα ταλέντα τα οποία εκπαιδεύουν για να αναπτυχθούν.
4: Προσπαθώ να βρω κάτι στο οποίο να διαφωνώ. Δεν υπάρχει. Πράγματι είναι καλύτεροι, πράγματι είναι πιο πεπαιδευμένοι. Εκεί που έχω κάποια αμφιβολία, όχι αντίρρηση, αμφιβολία, είναι ότι για μας το θέατρο είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα.
5: Για εσάς τους παλιούς, λέτε.
4: Για εμάς τους παλιούς. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο τα παιδιά όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουν, απίστευτα πράγματα ξέρουν και απίστευτα έχουν εκπαιδευτεί. Θα σας πω μετά, έκανα ένα musical και τα ξέρω πολύ. Όχι ένα απ' όλα. Και κατά πόσο μεταφράζονται σε μία στάση ζωής. Αυτό είναι που μου
5: λείπει. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο? Όταν λέτε ότι η σχέση μας με το θέατρο εμάς των παλιότερων, ναι, είναι μια στάση ζωής,
4: ναι,
5: θέλω λίγο να μου το εξηγήσετε πώς το εννοείτε ακριβώς. Θέλω δηλαδή να μου το εξηγήσετε κάπως με ένα παράδειγμα για να το καταλάβω ακριβώς τι εννοείτε, αν και υποψιάζομαι τι εννοείτε, αλλά θέλω να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας.
4: Όλοι λένε, και εγώ όταν είχα μια δραματική σχολή, όλοι λένε όχι να παριστάνεις όσο καλά και να το να είσαι. Λοιπόν, για μένα το να είσαι είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πολύ απλά τι σημαίνει? Ότι αν καταφέρεις να είσαι κάτι,
5: ναι,
4: σημαίνει ότι έχεις αγγίξει μια φετούλα του εαυτού σου που δεν την ήξερες.
5: Μάλιστα. Ναι.
4: Έχω την εντύπωση ότι αυτές οι πάρα πολύ ευρείες γνώσεις που έχουν τα παιδιά για το σώμα τους, για την ενέργειά τους, για το timing τους κλπ, δεν μεταφράζονται σε αυτή την ανάγκη να μπει κανείς σε μια φετούλα του εαυτού του.
5: Τώρα το κατάλαβα απόλυτα. Εσείς σαν άνθρωπος μέσα από το θέατρο πόσο αλλάξατε? Δηλαδή ήσασταν άλλος το 70, το 80 και είσαστε άλλος σήμερα? Ναι. Και έχει παίξει ρόλο το θέατρο σε αυτό?
4: Ναι, ναι.
5: Με ποιο τρόπο?
4: Καταρχήν μου άρεσε ο εαυτός μου και όσο πιο πολύ άρεσα στους άλλους, τόσο πιο πολύ άρεσα στον εαυτό μου. Με αποτέλεσμα να νιώθω και να παίζω και να ντύνομαι αυτό που πιστεύαν οι άλλοι για μένα. Να έχω αυτή την εικόνα σιγά σιγά. Από την Butterfly και ύστερα θέλω να είμαι όσο πιο πολύ να
5: είσαστε αυθεντικός, εικόνα, αυτό που είσαστε εσείς εικόνα, στην πραγματικότητα.
4: Ναι. Αυθεντικό είναι και το άλλο.
5: Ναι.
4: Αλήθεια.
5: Ναι.
4: Είναι, ναι. Δηλαδή είναι πραγματική χαρά όταν βλέπει κανείς το περίπτερο με τα εξώφυλλα και με τα τέτοια. Αυθεντικό είναι. Αληθινό είναι. Δεν είναι αυτό που ψαχουλεύει κανείς μέσα στον εαυτό του.
5: Ναι, δεν είναι βαθύ. Δεν είναι βαθύ.
4: Και πιστεύω από την άλλη μεριά ότι τα κείμενα, είτε για O'Neill πρόκειται, είτε για πολύ μοντέρνος, είτε για Μπέκετ, είτε για Σκαρίμπα, που μια και τον αναφέρει, ό,τι και να κάνει κανεί, αρχίζει να ζωντανεύει το κείμενο, να μην κείται πια, να είναι έτσι, να ζωντανεύει την ώρα που του βρίσκεις μια λεπτομεριούλα σε μια λέξη, σε μια στάση, εκεί ζωντανεύει, εκεί αρχίζει να σαλεύει.
5: Ναι, είναι σαν
4: αλλιώς
5: να το
4: είναι μια εκμάθηση.
5: Σαν να το ξεκλειδώνεις με έναν τρόπο.
4: Ναι.
5: Και σένα τον ίδιο, ναι, και άρα μετά να μπορείς να το δώσεις.
4: Και αυτό είναι αυτό που λέω ερμηνεία.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πολλά ωραία εδώ που έχετε διαλέξει. Μαμά γερνάω, Τάνια Σανακλείδου, του Κραουνάκη, πολύ ωραίο τραγούδι, και της Νικόλα Κοπούλου.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.

0: Κώστας Αρζόγλου εδώ, ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το θέατρο έτσι με πάθος. Γενικώς έχει υπηρετήσει την τέχνη του, να το πω έτσι με πάθος. Γιατί θέλω να φύγουμε λίγο από το χώρο της τέχνης σας και να πάμε λίγο στη δημόσια σφαίρα. Ήσασταν ένας άνθρωπος που νομίζω ότι πάντα είχατε μια έτσι πολιτική, πώς να πω, ενασχόληση. Δηλαδή δεν ήσασταν ένας άνθρωπος που αδιαφορεί για τα δημόσια πράγματα. Έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό της γενιάς σας.
1: Ναι.
0: Και της δικής μου γενιάς. Τώρα οι νέοι πολλές φορές δεν παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δείχνουν να αδιαφορούν, ενώ βαθιά μέσα τους μπορεί να μην αδιαφορούν καθόλου, απλώς να είναι απογοητευμένοι. Mm-hmm. Πείτε μου με τα χρόνια αν αισθάνεστε ότι δικαιώθηκε κάτι από αυτά που φανταζόσασταν όταν συμμετείχατε με έναν τρόπο στα πολιτικά πράγματα.
1: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή προ-butterfly.
0: Ναι, είναι προ και μετά butterfly.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Άρα για να το χρονολογήσω ξανά για όσους δεν μας έχουν ακούσει από την αρχή, είναι πριν και μετά το 81. Κατά σύμπτωση το 81 που είναι η butterfly,
1: ναι,
0: είναι και η αλλαγή.
1: Είναι και η αλλαγή,
0: ναι.
1: Απλώς θέλω να πω ότι πριν καλυπτόμουν από διάφορα ιδεολογήματα και ήταν ένα ρούχο που το φόραγα και ήμουν ικανοποιημένος. Τώρα μετά την butterfly και όσο περνάνε τα χρόνια είμαι όλο και πιο ασκεπής.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή από τότε, μέχρι το 81, όταν μου λέτε ιδεολογήματα, βασικά ήσασταν αριστερός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Αριστερός.
1: Ναι.
0: Μετά το 81 γίνατε πιο σχετικιστής, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Για να συνεννοηθούμε, να, ναι, είμαι σίγουρος, ναι, ότι το έχω καταλάβει.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό σας έκανε πιο σοφό ή τελικά ήσασταν πιο εντάξει με την κοινωνία όταν είχατε κάτι να πιστεύετε και μετά το χάσατε αυτό?
1: Ας πούμε για παράδειγμα κάτι που ήταν ομαδικό, κοινωνικό ή αυτό και που έπρεπε να γίνει.
0: Ναι.
1: Ήμουνα υπέρ του.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν. Τώρα μετά είμαι υπέρ μιας οποιασδήποτε σχέσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Mm.
1: Όχι από άνθρωπο, το άτομο, προς την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Άρα έχετε γίνει λίγο, χωρίς να γίνετε ατομιστής με την κακή έννοια του ατομισμού, πιστεύετε περισσότερο στις διαπροσωπικές σχέσεις,
1: ναι,
0: παρά στις σχέσεις που χτίζονται,
1: βέβαια,
0: μέσα από κινήματα ή από τέτοια πράγματα.
1: Βέβαια. Και, βέβαια. Και όχι μόνο τις διαδικές σχέσεις με ένα, με τον άνθρωπό σου ή οτιδήποτε, αλλά και με άλλα πράγματα. Δηλαδή ας πούμε η παράσταση που ετοιμάζουμε τώρα,
0: ναι,
1: είναι μια αγκαλιά. Τυχαίνει να είναι μια αγκαλιά. Δεν είναι ένας θύεσος που απαριθμεί αυτόν και αυτόν και αυτόν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι ένας θείασος.
0: Άρα συνυπάρχεται, λέτε, ηθοποιοί και όλος ο θείασος, τέλος πάντων,
1: και
0: σε ένα πράγμα το οποίο είναι συλλογικό με έναν τρόπο και όχι ατομικό. Mm. Ναι.
1: Εγώ σπάνια βρίσκω, μου συμβαίνει σπάνια αυτό, το ότι δεν βλέπω την ώρα πότε να πάω.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί θα πούμε αναλυτικά τι κάνετε, γιατί κάνετε κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα. Ένα μυθιστόρημα του Τσβάιχ, το μετατρέπεται σε θεατρική παράσταση, ναι, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, και θα δούμε μετά και ποιος είναι ο Τσβάιχ και γιατί μπορεί να είναι πολύ επίκαιρο σήμερα ο Τσβάιχ με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έγραφε για τους πολέμους ουσιαστικά, για τον Πρώτο και τον Δεύτερο, ναι, Παγκόσμιο Πόλεμο και για την κρίση της εποχής εκείνης, που έχει πολλά κοινά στοιχεία με την εποχή σήμερα. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα, ιδεολογικά, τι είστε? Είστε αριστερός, είστε κεντρός, δεν είστε τίποτα?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και αυτό το τίποτα σας ικανοποιεί? Α,
1: το φέρω παρέως το, ναι, ότι δεν είμαι τίποτα.
0: Mm.
1: Και διάφοροι άνθρωποι, νομίζω οι διάφορες πλευρές ας πούμε, ευθύνονται για το ότι δεν είμαι τίποτα. Η μόνη μου παρηγοριά είναι το ότι δεν είμαι μόνος.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Είμαι μόνος και δεν είμαι μόνος, γιατί είναι πάρα πολύς κόσμος έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Αρζόγλου, όντας τίποτα όπως λέτε πολιτικά, εσείς φαντάζομαι ότι είστε από αυτούς τους ανθρώπους που πάνε στην κάλπη. Παρότι,
1: βέβαια, ναι. Θα πάω στην κάλπη.
0: Για πείτε το λίγο αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πολλοί άνθρωποι που νιώθουν ότι δεν είναι τίποτα και δεν τους εκφράζει κανείς, θεωρούν ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε και στην κάλπη. Θέλω λίγο την άποψή σας αυτό.
1: Όχι. Αυτό δεν με αφορά καθόλου. Το να μην πάει κανείς στην κάλπη, το θεωρώ. Πρέπει να πάει.
0: Άρα τι επιλέγετε εκεί, το μη χειροβέλτιστον.
1: Πού να ήξερα. Πού να ξέρω.
0: Όχι. Δεν λέω τι συγκεκριμένα, αλλά λέω η λογική σας εκείνη την ώρα στην κάλπη, όταν δεν σας εκφράζει ακριβώς τίποτα και κανείς. Τι είναι, το μη χειροβέλτιστον θα ψηφίσω, ας πούμε. Αυτό, το λιγότερο κακό.
1: Ναι. Απλώς είμαι προαποφασισμένος ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω το ιδανικό μου.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Δεν είναι το ιδανικό μου. Το ξέρω. Ναι. Το ξέρω από πριν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά πρέπει να πάω.
0: Οι Έλληνες στην κάλπη υπερψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε συνήθως. Τι νομίζετε? Ανάλογα την περίσταση,
1: Υπάρχει μια μελέτη, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως
1: έχουμε, ναι. Υπάρχει μια μελέτη για το, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Από διάφορους σπουδαίους, τέλος πάντων, μελετητές αυτού του χώρου. Πώς είναι οι στατιστικές, ναι. Που μιλάει η Δημοκρατία αυτό, ΣΥΡΙΖΑ τόσο. Και,
0: ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη μελέτη η οποία λέει ό,τι και να ψηφίζεις, από την άκρα αριστερά στην άκρα δεξιά, κατά πόσο ψηφίζεις σύμφωνα με την ιδεολογία σου ή σύμφωνα με το συμφέρον σου.
0: Και τι βγάζει η μελέτη αυτή, ότι ψηφίζεις πώς?
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης είναι γύρω στο 20-25% ιδεολογία, 18, 20, 22. Μάλιστα. Και λοιπά.
0: Ελλάδα. Και το υπόλοιπο Ελλάδα
1: 49
0: βάση ιδεολογίας. Βέβαια μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν, μετατρέπουν σε ιδεολογία το συμφέρον τους.
1: Άλλο αυτό.
0: Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά γιατί λέμε τι απαντάνε στην έρευνα.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό.
1: Φοβερό είναι.
0: Πολύ εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Σημαίνει ότι έχουν μείνει ανοιχτοί λογαριασμοί.
0: Βέβαια, έχουν μείνει ανοιχτοί λογαριασμοί, έχετε δίκιο. Πότε θα κλείσουν αυτοί οι λογαριασμοί? Βλέπω η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία το διχασμό είναι σαν να τον έχει στο DNA της, έτσι. Και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα που είμαστε, έχουμε πια πίσω μας μια μεταπολίτευση πάρα πολλών χρόνων, σχεδόν μισό αιώνα, συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Συνεχίζει ένας διχασμός. Αυτή τη φορά ένας διχασμός ο οποίος χρησιμοποιεί τα νέα μέσα. Δηλαδή κυρίως το διαδίκτυο. Ένα υβρεολόγιο του ενός προς τον άλλον. Πολλές φορές ανώνυμα, άλλες φορές και επώνυμα. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Λυπάμαι και μου θυμίζει συνέχεια το ότι η γενιά μου χάσαμε.
0: Έτσι αισθάνεστε?
1: Χάσαμε.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή κάναμε ό,τι κάναμε, κινδυνέψαμε όσο κινδυνέψαμε, φυλακιστήκαμε, κάναμε, ράναμε. Τι χάσαμε στο τέλος?
0: Χάσατε από ηθική σκοπιά ή χάσατε από σκοπιά, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και τα λοιπά? Δηλαδή πώς την νιώθετε αυτή την ήττα? Την νιώθετε μια ήττα συναισθηματική ή μια ήττα γιατί δεν ζει καλά ο κόσμος σήμερα? Τι από τα δύο? Γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχει και μία ήττα συναισθηματική, αλλά από την άλλη μεριά να βλέπεις γύρω σου ότι ο κόσμος πήγε καλύτερα και ότι εσύ ήσουν λάθος. Τι από τα δύο, πώς το καταλαβαίνετε αυτό, το χάσαμε?
1: Μπορώ να απαντήσω με ένα στίχο.
0: Μάλιστα,
1: από τα τραγούδια που αγαπάω πολύ. Πάντα γελαστή και γελασμένη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε μια και το είπατε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο κύριος Κώστας Αρζόγλου είναι εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά, νομίζω έτσι, ένα πέρασμα από το θέατρο που θα μείνει αξέχαστο, και αυτό είναι σπουδαίο να το νιώθει κανείς, και ένας άνθρωπος που είναι παρόν στο θέατρο, και αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Αλλά θέλω, πριν πάμε σε αυτά που κάνετε τώρα, να μου πείτε λίγο, επειδή βάλαμε το τραγούδι του Μητροπάνου, το γνωρίζατε το Μητροπάνο εσείς?
4: Πολύ.
3: Για πείτε μου λίγο.
4: Νομίζω ότι υπήρχε μια μπεσαλίδικη στάση ανάμεσά μας, και είναι από τα λίγα σταθερά πράγματα που με στήριξαν, πώς το λένε, εκεί που έχανα την ιδεολογία μου οτιδήποτε κάτω από τα πόδια μου.
3: Ναι.
4: Ο Δημήτρης ήταν μια σταθερά.
3: Αλήθεια, ε?
4: Ναι.
3: Και ενώ θεωρητικά είσαστε δύο άνθρωποι που δεν μοιάζουν, είναι κάπως δύο διαφορετικοί κόσμοι, θα έλεγα.
4: Αυτό είναι, ναι, πολύ περίεργο.
3: Ναι.
4: Και εγώ είχα πάει στα πουζούκια,
3: ναι,
4: με τα πουκάμισα που φοράγεται τα ιδιαίτερα,
3: ναι,
4: και εκείνος είχε έρθει
3: στο
4: δύο
3: θέατρο.
4: Φορές στο θέατρο, ναι. Κάτι που έκανα με τη Μίρκα και που είναι από τις πιο ωραίες παραστάσεις που
3: ποιοι ήταν
4: έχω
3: αυτό,
4: αισθανθεί.
3: Έτσι για να θυμηθούμε λίγο, τι ήταν αυτό που κάνατε?
4: Ήταν ένα έργο που με σκηνοθεσία του Νίκου του Καραγεώργου, χορεύοντας τη σιωπή.
3: Χορεύοντας τη σιωπή.
4: Ναι, στο Βεάκι, με τη Μίρκα.
3: Να σας πω τώρα, πείτε μου λίγο για αυτό που θα κάνετε τώρα με το κείμενο του Τσβάιχ. Έχετε λοιπόν πάρει ένα κείμενο του Τσβάιχ και το έχετε μετατρέψει σε θεατρικό έργο. Ο Τσβάιχ έχει γράψει σπουδαία έργα, έχει γράψει τη Σκακιστική Νουβέλα, έχει γράψει το Κόσμο του Χθες. Είναι ο συγγραφέας ουσιαστικά που μίλησε για την κρίση που μας οδήγησε στους πολέμους, από τον ένα πόλεμο στον άλλον. Έχει περιγράψει με έναν συγκλονιστικό τρόπο την Ευρώπη, η οποία καταραίει μέσα σε αυτό το κομμάτι εκεί των πολέμων από πλευράς ηθικής, τα προβλήματα, το κυνηγητό, τα έχει εξηγήσει με έναν καταπληκτικό τρόπο αυτά.
4: Ναι.
3: Πείτε μου, τι επικαιρότητα καταρχάς βρίσκεται σε αυτό σήμερα?
4: Καταρχήν νομίζω ότι είναι τόσο σπουδαίος και τόσο θαυματουργός ο άνθρωπος, ο δημιουργός, που ακόμα και πρόσωπα, αυτά που έχουν χαρακτήρα και πρόσωπα επισκηνής και πρόσωπο, ουσιαστικά μπορεί να σημαίνουν την Ευρώπη, μπορεί να σημαίνουν τον πόλεμο, μπορεί να σημαίνουν την άνοδο, μπορεί να σημαίνουν την οικονομική ευρωστία, αλλά είναι, για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ παίζω έναν άνθρωπο που είναι πρώην πάρα πολύ σπουδαίος, από,
3: ναι,
4: αυτούς τους ανθρώπους που ανοίγουν οι πόρτες μπροστά τους, γιατί είναι οικονομικά εύρωστος, έχει περιουσία, εκτός από ένα ατύχημα στην κόρη του, και τα εγκαταλείπει όλα, είναι και αυτός ασκεπής με αυτή την έννοια, προκειμένου για την υγεία της κόρης του. Αυτό είναι που του,
3: ναι,
4: λέει.
3: Ναι.
4: Δηλαδή αναρωτιέμαι, και μέσα στις πρόβες το αναρωτιέμαι, ενώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι ενός κάποιου υπήλαρχου με την κόρη του,
3: ναι,
4: ενός έρωτα που δεν έγινε ποτέ,
3: ναι,
4: μήπως η ερωτική σχέση, η σχέση εν πάση περιπτώσει η ανθρώπινη, είναι του πατέρα με την κόρη.
3: Με την κόρη, μάλιστα. Ένα έργο επομένως πάρα πολύ βαθύ τώρα, και ένα έργο το οποίο αγγίζει την ουσία των πραγμάτων, διαχρονικά επίσης. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν, είναι υπέρτερα των εποχών. Γι' αυτό και μένουν τόσο επίκαιρα πάντα.
4: Ας πούμε, η κερασία η Σαμαρά, που είναι ο εμπνευστής όλης αυτής της διείστησης, ας πούμε, έχει μια σκηνή, η σκηνή μας είναι πολύ ελεύθερη, είναι σαν ελεύθερος στίχος στην ποίηση.
3: Α.
4: Έτσι. Δεν είναι αυτό που λέμε ένας μύθος με αρχή, μέση, τέλος. Είναι
3: ναι.
4: ένα τρέξιμο σε μια ιστορία ολόκληρη, η οποία περιβάλλεται από στοιχεία πολέμου.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
3: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Πού θα το παίξετε αυτό και πότε?
4: Στο θέατρο Χώρος.
3: Ναι.
4: Σε 10 μέρες.
3: Πολύ ωραία.
4: Αρχίζουμε.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να πάει καλά και είμαι σίγουρος, γιατί έχει σίγουρα.
4: Επικίνδυνος ίκτος.
3: Επικίνδυνος ίκτος.
4: Είναι στη μετάφραση αυτή.
3: Και μετά από αυτό, κύριε Ζόλ, είσαστε από τους τύπους που κάνουν σχέδια και βλέπουν και το επόμενο και το μεθεπόμενο και τέτοια?
4: Και κάτι άλλο ναι. ήθελα να σας πω και γυρίζουμε σε ναι. αυτό αμέσως. Ότι ο Στέφαν Σβάιχ δεν είναι μόνο ένας προφήτης ενός ναζισμού που έρχεται κλπ. Είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτή η παρέα Κάφκα, Φρόιντ και Στέφαν Σβάιχ και άλλων ενδεχομένως, είναι πάρα πολύ σπουδαία και είναι ένα κύμα, θα το έλεγα, όχι κίνημα, κύμα το οποίο αν το ακολουθούσαμε ο κόσμος θα ήταν αλλιώς.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι και έχει αποδειχθεί άλλωστε από την ναι. ιστορία μετά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια και να είσαστε πάντα ακμαίος και έτοιμος για τη σκηνή,
4: ναι.
3: όπως είσαστε. Έχετε νομίζω ακόμα πολλά να μας δώσετε, γιατί ξέρετε, από ένα σημείο και πέρα νομίζω ότι η σοφία λειτουργεί στους ανθρώπους με έναν τρόπο λυτρωτικό. και για τους ίδιους αλλά και για τους αυτούς που τους ακολουθούν, τους θεατές.
4: Ξέρετε, όταν είμαι ειλικρινής λίγο με τον εαυτό μου, αισθάνομαι ότι οτιδήποτε ξέρω, είτε το πείτε σοφία είτε οτιδήποτε, δεν μου ανήκει. Δεν μου ανήκει. Ότι θέλω να τη δώσω.
3: Μάλιστα.
4: Κάπου.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να βάλουμε τώρα, πώς να κλείσουμε? Το πεπρωμένο, λέω. Το πεπρωμένο πάντα ταιριάζει. Το πεπρωμένο με όλα. Επέξατε σε αυτή τη σειρά τα σταυμένα κόκκινα μαλλιά. Ήσασταν ένας από τους πρωταγωνιστές. Βασίλης Δημητρίου, μουσική και στίχη. Γιώργος Δαλάρας. Λοιπόν, με αυτό σας αφήνουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζόγλου.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
4: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
4: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
4: Δείτε μας ζεστά.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.

0: το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
13: Στέφανε!
14: Ναι!
13: Πάω σούπερ μάρκετ.
14: Στο τάδε?
13: Όχι!
14: Στο άλλο τάδε?
13: Μπα, όχι!
14: Πού θα πας?
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
15: VKD Market, λοιπόν.
13: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: 2000 FM.
17: Ο Ανδρέας, ο Μάριος Βουτσινάς.
18: Ο Ανδρέας είναι ο μπαμπάς,
17: Ναι, ναι. Ο Μάριος Βουτσινάς έκανε το interior και είναι πάρα πολύ ωραίο. και μου είπαν ότι είναι εξαιρετικό κατάλημα στο οποίο μπορείς να πας, να περάσεις όμορφα και να έχεις μια ξέχαστη εμπειρία. Πολλά γειτονικά νησάκια, ο Αργοσαρονικός, η Ύδρα ας πούμε, είναι υπέροχη.
18: Κούκλα, και είναι παιδιά κοντά, δεν σε τρώει το ταξίδι.
17: Να,
18: η αλήθεια
17: εσύ έχεις την εμπειρία των κυθυρών.
18: Εγώ έχω την εμπειρία, παιδιά, και όταν είναι κοντά κάτι με ξεκουράζει και στη σκέψη μόνο ότι θα πεταχτώ.
17: Ναι.
18: Και να νεώνεστε, ρε παιδί μου,
17: σε βλέπω Σαββατοκύριακο που μένουμε σπίτι.
18: Μα δεν μπορεί Σαββατοκύριακο να πας μακριά, γιατί μέχρι να φτάσει πρέπει να γυρίσει.
17: Εκτός αν πας αεροπορικός.
18: Ούτε καν με τα μέτρη τιμές που έχουν πάει, παιδιά, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Και επίσης δεν είναι αυτό, δεν έχουν τώρα τα νησιά πτήσεις που να βολεύουν.
17: Να. Για πες νησί που σου αρέσει. Πού θα πήγαινες με χαρά.
18: Βολέγανδρο.
17: Ωραία.
18: Ήταν μια κούκλα. Είναι η πιο ωραία χώρα που έχω δει.
17: Όντως.
18: Θα πήγαινα...
17: Αλλά τι είναι, μια σκατουλίτσα.
18: Οι σκατουλίτσες μου αρέσουν εμένα. Αλόνισος.
17: Και θάλασσα, Αλόνισο έχω πάει, όχι δεν έχω
18: μια
17: πάει.
18: Μια κούκλα, ένα μπιζού. Σίκινο. Κούκλα. Σέριφο δεν θυμάμαι αν έχω πάει.
17: Είναι πολύ ώρα όμως.
18: Ναι, σου λέω ότι πήγαινε αεροπορικός, λέμε τώρα. Θα πήγαινα σε μικρά νησιά.
17: Δεν ξέρω,
18: δεν θυμάμαι. Αλλά θα πήγαινε.
17: Θα μπουν βρε τα υδροπλάνα τώρα.
18: Καστελόριζο εύκολα πήγαινα. Δεν έχω πάει και ποτέ Καστελόριζο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
17: Στην άλλη άκρη του κόσμου.
18: Ναι, σε αυτά τα μικρά. Αντίπαρο, θα ήθελα να πάω. Πες το αυτό απέναντι από τη Σαντορίνη, το μικρό.
17: Θηρασιά.
18: Θηρασιά θα ήθελα να πάω. Σε τέτοια θα ήθελα να πάω. Ναι. Στα μικρά.
17: Σε βλέπω με ακριβά γούστα.
18: Πάρα πολύ.
17: Il gusto perfetto.
18: Παξού θα ήθελα να πάω. Παξού είχα πάει με το σχολείο εκδρόμη, δεν έχω ξαναπάει από τότε. Θέλω πάρα πολύ.
17: Καλά, τι σα περιμένει.
18: Ναι.
17: You are very welcome.
18: Σε τέτοια νησιά θα ήθελα να πάω. Και στα μεγάλα τα έχω πάει. Κεφαλονιά έχω πάει. Κερκυρά έχω πάει. Που είναι κούκλε, έτσι. Σύρο έχω πάει.
17: Πες μας μια εξαιρετική εμπειρία. Πες μας κανένα περίεργο που έζησες στο νησί.
18: Ήμουν πολύ ερωτευμένη και δεν θυμάμαι και πολλά από το νησί. Δεν είχα δει και πάρα πολλά.
17: Κατάλαβα. Σαν μια φίλη που λέει μόνο το ταβάνι έβλεπα. Τη λέμε κούκλα μου, άμα ήταν να δεις μόνο το ταβάνι, τι πήγες στο νησί, ας έμενε στο σπίτι σου.
18: Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν καταπράσινο νησί, πανέμορφο νησί.
17: Πήγες στην Τασία και φάγεις στα κομμακαρονάδα.
18: Δεν είχα πάει στην Τασία, όχι. Εντάξει, Σύρος Αρχοντονήσι, η Ζάκυνθος λίγο έτσι και κέρκυρα οικογενειακά νησιά, δηλαδή με πολύ. Πολύ όμορφα, με μικρή οικογένεια και παιδάκι.
17: Κρήτη.
18: Κρήτη. Είχα πάει, την είχαμε γυρίσει στην Κρήτη. Ωραία ήτανε. Εντάξει, δεν έχω πεθάνει και όλα να σου πω την αλήθεια. Παρόλο που τη θεοποιούν, είναι ωραίο νησί, αλλά εντάξει. Δεν τρελάθηκα
17: κιόλας.
18: Δεν είδα κάτι που δεν έχω δει αλλού.
17: Πού, στην Κρήτη.
18: Ναι.
17: Με τόσο ωραίους μεζέδες, με τόσο ωραίες παραλίες.
18: Ναι.
17: Με τόσο ωραία παλικάρια, με κάτι μουστάκες να.
18: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παλικάρια εμένα, ρε.
17: Ναι.
18: Ωραία, πολύ.
17: Είναι μερικά παλικάρια που είναι μελανούρια. Είναι γνήσια αρσενικά.
18: Πολύ ωραία. Κρήτη, δεν είδα κάτι στην Κρήτη που δεν το έχω δει αλλού.
17: Όχι.
18: Δεν είδα κάτι που δεν το έχω δει αλλού.
17: Ναι.
18: Ωραίες παραλίες. Καταρχήν έχουμε παντού ωραίες παραλίες, ρε παιδιά. Παντού έχουμε ωραίες
17: παραλίες. Καλά, είναι διαφορετικού τύπου. Άλλες παραλίες.
18: Ναι, οι ωραίες παραλίες είχε Αμοργός, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου.
17: Πώς δεν είπες τα Κύθυρα.
18: Όχι, κατά και δεν έχουν πολύ ωραίες. Αλλά η Αμοργός είχε γνωστικά. Η Μήλος, ας πούμε, το Σαρακίνικο. Αυτό το πράγμα δεν το έχει ξαναδεί.
17: Ναι, όντως.
18: Πολύ ωραίο. Αυτό, τελεία όμως.
17: Ναι. Στη Μήλο πας μόνο για την παραλία.
18: Ναι, ναι, απίθανη παραλία. Απίθανη παραλία αυτή. Αυτά. Αλλά μου αρέσουν τα τώρα. Θα ήθελα πολύ να πάω σε μικρά. Που από το κύριο τα γυρνάς και όλα στα μικρά.
17: Ναι. Στις Μαλδίβες, ας πούμε.
18: Όχι, μικρά είναι στην Ελλάδα.
17: Στα νησιά Φίτζι.
18: Παιδί μου, μικρά στην Ελλάδα.
17: Εσύ και Αναβίση.
18: Τα μπιζουδάκια. Ναι. Σκόπελο έχω πάει που ήταν υπέροχα.
17: Όπου πήγα στην εκκλησία που παντρεύτηκε το Μάμα Μία. Το οποίο είναι στον Κρεμμύδι, έτσι. Και καλά ανέβηκα. Εγώ που έχω υψοφοβία στο κατέβασμα. Πώς κατεβαίνεις. Λέω σε μία φίλη μου, πήγαινε μπροστά, θα σε πιάσω από τη μέση, θα κλείσω τα μάτια μου, λέει θα φας τούμπα. Εν τω μεταξύ είσαι στο κενό. Παιδιά, η εκκλησία αυτή έχει σκαλοπάτια και είσαι στον Κρεμμύδι στο κενό. Καλά, νόμιζε ότι θα πεθάνω.
18: Ναι.
17: Πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία εκεί πάνω, πώς έκαναν γυρίσματα. Άντε να είσαι ηθοποιός, δηλαδή αυτή η Μέριλ Στριπ. Μπράβο τη.
18: Όρτα έχει κάνει θάρα αυτή.
17: Ναι. Μπράβο της.
18: Και Πάτουμο έχω πάει, ωραία, πολύ ωραία και Πάτουμο. Πάτουμο είναι ωραία Πάσχα. Και Κέρκυρα έχω πάει Πάσχα, δεν έχω πάει καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
17: Και η Κέρκυρα είναι ολυρεμένη. Κούκλα. Ναι. Και η Πάτουμο είναι πολύ ωραία.
18: Πολύ ωραία και η Πάτουμο. Όχι Πάσχα, καλοκαίρι. Ναι, πολύ
17: αυτά
18: ωραία.
17: Είναι ακριβά νησιά όλα.
18: Είχα πάει όταν ήταν μπροστά για τους Έλληνες, τώρα δεν είναι.
17: Ναι.
18: Ευτυχώς πολλά πάω να πάω και πουθενά.
17: Τώρα είναι, μένουμε Αθήνα.
18: Ναι. Και στη Μεταλλούμενη μένουμε... Αιγαίου. Πες το, θα ήθελα να πάω επίσης που δεν έχω πάει.
17: Στην Αστυπάλαια.
18: Στην Αστυπάλαια, πάρα πολύ. Αλλά αυτά είναι ωραία, αυτά θα τα έκανα και για οικονομικούς λόγους και για τον κόσμο.
17: Τι καλέ, πόσες ώρες είναι η Αστυπάλαια.
18: Θα έκανα Ιούνιο.
17: Φεύγεις νέος και γυρίζεις γριά.
18: Ναι. Η Αστυπάλαια νομίζω έχει αεροδρόμιο.
17: Ναι, αεροδρόμιο έχει, αλλά έχει και φτηνά, έχει ακριβά.
18: Εντάξει, λέμε τώρα ρε παιδί μου, δεν θα είναι το ίδιο ακριβά, μα είναι Ιούνιο καθημερινή. Αυτό θέλω να πω.
17: Πόσα πα Ιούνιο καθημερινά.
18: Θα βρω την άκρη μου.
17: Κατάλαβα. Κύριε Κουρτάκη.
18: Ωραίε εποχέ. Ιούνιο, άντε λίγο Ιούλιο ή Σεπτέμβριο. Κάτι και Οκτώβριο. Τώρα πια που γίνει και Οκτώβριο παντού, γιατί έχει ζεστάνει επειδή ο καιρό δεν μπαλεύεται.
17: Μα μπορεί ο κόσμο να πάει διακοπέ τότε. Τι είμαστε Αμερικάνοι.
18: Θα σφιχτούμε λίγο και θα πάμε.
17: Μάλιστα. Μπορεί να πηγαίνει και ας πούμε 28 Οκτωβρίου δεν μπορεί να πάει. Δεν ξέρω, έχουν κλείσει τα νησιά.
18: 28 θα είναι πανάκριβο επειδή είναι τρίμερο.
17: Πού μωρέ, θα πας στην Παλαιά να κάνουν παρέλαση.
18: 25 Μαρτίου, ωραία είναι να πας. Θα ήταν ακριβά τα εισιτήρια επειδή είναι τρίμερο που θέλει να πάει.
17: Α, αυτό θα κάνει κρύο το Μάρτιο.
18: Ή Αγίου Πνεύματος λέμε τώρα. Πού να πας, παιδί μου, τα κρυβεύουν επειδή είναι το Αγίου Πνεύματος.
17: Ναι. Άσε που δεν βρίσκει. Αλλά δεν νομίζω ότι πάνε σε τέτοια νησάκια του Αγίου Πνεύματος. Καμιά Μύκονο πάνε.
18: Ποιοι? Αυτοί που ξέρεις εσύ.
17: Σε πληροφορώ ότι η Μύκονος αυτό το φέτος του Αγίου Πνεύματος είχε 7.000 Έλληνες.
18: Πλούσιους όμως.
17: 7.000 πλούσιους. Ζήτησα και το ε9.
18: Τι θα είχε. 7.000 πλούσιους θα είχε.
19: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις στο επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
17: Πες μου τώρα ότι έχεις γίνει τσιτσιπού και ξιτσιτσιπού.
18: Παιδιά, βλέπω συνέχεια. Εγώ τρελαθήστερα από αυτό που είδα που έλεγα τις προηγούμενες μέρες με τον ντοκιμαντέρ με τον Ναδάλ.
17: Ναι.
18: Την έχω δει τώρα. Και τον Αλκαρά θα έβλεπα. Είχε ένα άλλο ντοκιμαντέρ με τον Αλκαρά, αυτόν έδειξε να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο, που είναι ανερχόμενος. Ο οποίος έλεγαν οι προπονητές ότι είναι παιδί μου, δεν το έχει. Ότι θέλει και να διασκεδάζει πολύ και δεν γίνεται έτσι. Και άμα θες να γίνεις, να περνήσει το νούμερο ένα στον κόσμο, θέλει πιο πολύ δουλειά. Και έλεγε ο Αλκαράθ ότι έλεγε, ας πούμε, ότι είχε πάρει μέρος στο Λάγκαρος που το είχε κερδίσει. Και μόλις τελείωσε, έπρεπε να πάει κατευθείαν για προπόνηση. Και είπε, όχι, θέλω να πάω στην Ίμπιζα 5 μέρες. Και του έλεγαν οι προπονητές, δεν μπορεί να πάω στην Ίμπιζα. Πρέπει να ζω. Όχι, αλλιώς δεν μπορώ, θέλω να χαλαρώσω.
17: Παρακαλώ.
18: Πήγε στην Ίμπιζα, να γύρισε και μετά είχε άλλους αγώνες που κέρδισε. Και είπε ότι εγώ έτσι λέει: μπορώ, δεν μπορώ διαφορετικά. Θα
17: στον προπονητή του, το είπε.
18: Ναι, είπε ότι εγώ θα πάω Ίμπιζα, τέλος. Μετά είχε πάλι κάποιους αγώνες και είπε: εγώ θα πάω μετά τους αγώνες. Δεν πρέπει να κάνει κατευθείαν.
17: Καλά, μην τα βλέπεις πολύ και ξεσηκώνεις και μας λες εσύ για να κάνω.
18: Εγώ δεν έχω, δεν είμαι ταινίστρια. Λοιπόν, μετά ήθελε να πάει να δει η Φόρμουλα 1. Ενώ οι προπονητές του ήθελαν καπάκι να πάει ρε παιδί μου να κάνει προπονήσεις. Και είπε ότι προτιμώ να είμαι. Είπε στο τέλος.
17: Υπάρχει παιδί, ε.
18: Είπε στο τέλος ότι εγώ προτιμώ να είμαι ευτυχισμένος και να βλέπω τους δικούς μου και να μπορώ να ζήσω τα πράγματα της ηλικίας μου παρά να είμαι επιτυχημένος. Αυτό είπε.
17: Ναι, αλλά είναι πετυχημένο.
18: Είναι. Ναι. Θα δούμε τώρα.
17: Και τι, τη έχει πιάσει μανία με το Ρολάν Γκαρός.
18: Ναι, βλέπω τη Σαμπαλένκα, η οποία Σαμπαλένκα κέρδισε και μετά έκανε την
17: έμπαρα. Καταρχά, Σαμπαλένκα μου κάνει σωληνόμπαρα.
18: Θεάρα.
17: Πώς την άφησε ο Πούτιν αυτή, τη Σαμπαλένκα.
18: Δεν είναι Ρωσίδε Σαμπαλένκα.
17: Τι θα είναι.
18: Δεν ξέρω, μήπως είναι κάτι άλλο.
17: Ναι.
18: Δεν ξέρω τι είναι.
17: Το Λένκα μου κάνει λίγο άνοιγμα του ποδιού, μου κάνει σπαγκάτ, μου
18: φοβερή
17: κάνει.
18: Φοβερή Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτή, πώς το λένε, αφού κέρδισε, την έβαλε ο ένας δημοσιογράφος να χορέψει και έκανε και το moonwalking του.
17: Δεν σου λέω εγώ, σωληνόμπαρα.
18: Πες το του Μάικλ Τζάκσον.
17: Θα τη δει σε μπαράκια σε λίγο.
18: Μετά είναι μία άλλη που δεν την ήξερα εγώ, που είναι φοβερή. Δηλαδή, φοβερή ταινίστρια που λέγεται Ναόμι Οσάκα, που πηγαίνει αυτή. Η Ιαπωνίδα είναι αυτή.
17: Ιαπωνίδα.
18: Ιαπωνέζα.
17: Ιαπωνίδα.
18: Ναι, η οποία.
17: Σαν μόλυνση μου κάνει.
18: Λοιπόν, όντως. Ναι. Λοιπόν, η οποία πηγαίνει ντυμένη γκράντε.
17: Τι εννοείς?
18: Φοράει δημιουργίες σχεδιαστών, μπαίνει έτσι στο γήπεδο και μετά τα βγάζει αυτά και είναι με μια ταινιστική.
17: Παιδιά, τι ζούμε,
18: ναι,
17: με τον κάθε τρολό.
18: Θεάρα, παιδιά είναι.
17: Και τι θεάρα.
18: Εμένα μου αρέσει και έπαιζε με ένα ρούχο το οποίο ήταν, πώς το λένε, στραφτάλιζε στον ήλιο και είπε ότι αν ενοχλεί την αντίπαλό μου.
17: Σίγουρα.
18: Έχω φέρει και δεν ενοχλούσε. Με τη Σαμπαλένκα έπαιξε συγκεκριμένα και κέρδισε η Σαμπαλένκα. Αν ενοχλεί, λέει, τη συμπαίκτριά μου, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω φέρει και άλλη.
17: Και άλλο
18: λέει, άλλη δημιουργία. Λέει να βγάλω, λέει το.
17: Παιδιά, συγγνώμη.
18: Κάτι
17: είναι. Η Οσάκα είναι.
18: Τι?
17: Η Οσάκα τέτοια έλεγε και την κάναν πόλη. Δεν έχει Οσάκα. Οσάκα είναι.
18: Μάλλον, ναι. Αλλά είναι από αυτές που έχω ξεχωρίσει, παιδιά.
17: Είναι κοντούλα και λοιπά.
18: Είναι κοντούλα και σχιζωματούλα και σκουρόχρωμη.
17: Σκουρόχρωμη.
18: Ναι. Είναι μουλάτη.
17: Πώς γίνεται τώρα.
18: Είναι μουλάρι, τι να την κάνω.
17: Είναι
18: εγώ.
17: Από μπαμπά Ιαπωνέζα
18: μάλλον,
17: και μάμα
18: μάλλον, μάλλον.
17: Αφρικανά.
18: Περίμενε, ναι. Η Σαμπαλέκα θέλω να δω, κάτσε να δω τι είναι η Σαμπαλέκα.
17: Τι είναι.
18: Εννοώ από που είναι η Σαμπαλέκα, καταγωγή. Κατάταξη μου βγάζει, την ξέρουμε. Λοιπόν, Σαμπαλέκα γεννήθηκε, Λευκορωσία.
17: Ναι.
18: Λευκορωσία είναι η Σαμπαλέκα. Είναι πάρα πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτ η Σαμπαλέκα. Παίζουν και μαζί και την κοροϊδεύει. Όταν έχουν παίξει και μαζί διπλό, δηλαδή με άλλους άντρες γυναίκες, και έχει γίνει viral αυτό το βίντεο, από παλαιότερο είναι, που δείχνει πώς κάνει η Σαμπαλέκα όταν προετοιμάζεται.
17: Πώς κάνει.
18: Φτιάχνει λίγο τα μαλλιά της, κάνει έτσι, σφίγγει την κοτσίδα της, έχει δηλαδή κάποια rituals που κάνει πριν. Και την μιμείται με πολύ επιτυχία ο Τζόκοβιτς και γίνεται χαμός στο γήπεδο κάθε φορά.
17: Πάντως, το τένις έχει πολύ ωραία αγόρια και συμπαθητικά κορίτσια.
18: Ωραία αγόρια, εγώ δεν έχω δει τένις.
17: Πώς, έλα!
18: Μετά το Φέντερερ, παιδιά, δεν υπάρχει. Πες μου ποιος είναι ωραίος.
17: Ο Τζόκοβιτς.
18: Δεν τον θεωρώ όμορφο το Φέντερερ. Το θεωρώ. Εντάξει,
17: κάτι.
18: Γλυκούλη, συμπαθητικό.
17: Ο Τσιτσιπάς.
18: Δεν μου αρέσει.
17: Ναι. Τι θέλεις πια.
18: Εμένα μου άρεσε ο Φέντερερ.
17: Ναι.
18: Ο οποίος ήταν.
17: Έχουν κάτι λίγο μπεμπεδο τέτοιο. Αλλά είναι ωραία, Ναδάλ, είναι γιάπηδες.
18: Κοίτα, ο Ναδάλ δεν είχε καθόλου ούτε καταλάβει τέτοιο. Σαν το Ράμπο ήτανε.
17: Ναι.
18: Ο Ναδάλ και ο καινούριος, ο Μπιρμπιλίκος, ο Μικρούλης, ο Αλκαράθ είναι μαυροτσοκαλιασμένος. Κοίτα, ο πιο σικάτος και ο πιο φίνος, η αλήθεια είναι, ήταν ο Φέντερερ.
17: Ναι. Οι παλιοί. Που είναι θυμάμαι πολύ... οι παλιοί ότι ήταν.
18: Πάντω η τριάδα αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα.
17: Το Λέντλ, το θυμάσαι.
18: Ναι.
17: Ωραίος.
18: Ναι, γνώστιμος. Σαν το Φέντερερ δεν είναι κανείς. Κοίτα, η χρυσή τριάδα είναι Φέντερερ, αυτή τη στιγμή έτσι. Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς.
17: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τένις έχει ρε παιδί μου ενδιαφέρον.
18: Ναι, είναι ωραίο.
17: Παλιά κολούσαμε.
18: Καλέ, κάτι με έχει βρει.
17: Τι σε έχει βρει.
18: Βλέπω συνέχεια. Με χάνω, δεν θέλω να βλέπω όλους τους αγώνες. Είμαι μόνο που δεν έχω πάρει τη ρακέτα.
17: Πού τους βλέπεις τους αγώνες.
18: Online.
17: Μάλιστα. Τι έχεις κολλήσει σε αυτό τώρα.
18: Ναι, μ' αρέσει να τους βλέπω, μ' αρέσει. Κόλλησα ύστερα από τα δύο ντοκιμαντέρ που είδα. Mm. Κόλλησα και θέλω να τους βλέπω.
17: Δηλαδή,
18: έτσι έκανα και μια στιγμή τένις και εγώ πήγαινα και έτρωγα ένα τοστάκι στην αντίστοιχη.
17: Αυτό έμαθε. Να τρως το τοστ.
18: Αυτό πήγαινα.
17: Συγγνώμη, πλήρωνε η μαμά σου για να τρως το τοστ.
18: Η μαμά μου βαριόμουν να παίξω τένις, δεν μ' άρεσε.
17: Αυτή η μαμά πια δεν καταλάβαινε. Τόσα λεφτά είχε εξοδέψει.
18: Εντάξει, μετά έπαιξα πάντελ όμως.
17: Για πόσο καιρό.
18: Πάντελ, δύο χρόνια.
17: Α, και μετά τι έγινε.
18: Μετά η μία πόναγε και η άλλη πόναγε το κανίτσι και η άλλη το κολλήτη. Συγγνώμη κιόλα.
17: Ας έβρισκες και σε άλλους παίκτες. Άμα είχες πάθος, βρε, για το άθλημα.
18: Σιγά, μωρέ, μην σηκώσω και την κούπα.
17: Ναι.
18: Δεν ήθελα να βρω άλλους. Μετά κάτι έβρισκα άλλους και πρέπει να ταιριάζει και λίγο. Να είσαι μια ωραία παρέα να πας να παίζεις.
17: Θα έβρισκες καινούριους φίλους.
18: Δεν βρήκα.
17: Ο αθλητισμός μας φέρνει πιο κοντά.
18: Ναι, βρήκα καινούριους φίλους, δεν μου αρέσανε.
17: Μάλιστα. Και έτσι τελείωσε και αυτό το όνειρο.
18: Και έτσι τελείωσε και αυτό το όνειρο. Θα βρούμε κάτι άλλο να κάνω. Να κάνω σερφ. Σαρσανίδα.
17: Καλά, εντάξει, αυτό θέλει μπράτσα.
18: Όχι, μωρέ, θέλει κάτι κόλπα, αλλά δεν μου αρέσει εμένα το
17: λοιπόν,
18: νερό.
17: Λοιπόν, έχει και Φόρμουλα 1 σε λίγο καιρό.
18: Άννα, τι μπορώ να κάνω.
17: Όχι να κάνει. Α, καλά. Με τη σακαράκα που έχει απ' έξω.
18: Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται μια Φόρμουλα 1.
17: Σακαράκα.
18: Πώς γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα συλλεκτικά να γίνεται και ένα με
17: σακαράκα. Καλά, έχουν ενδιαφέρον, όχι.
18: Γιατί και με τη σακαράκα.
17: Ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
18: Να πει πώ αντέχει μια σακαράκα.
17: Ναι. Φαντάζεσαι.
18: Ωραία θα ήταν. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα.
17: Μάλιστα.
18: Να πηγαίνουμε όλοι με τα διάφορα αυτοκίνητά μας.
17: Η Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ ωραίο σπορ.
18: Είναι, ναι.
17: Θεαματικό και εκεί στο τέλος, παιδιά, με κάτι τεράστιο σαμπάνι. Σε αυτά που πρέπει να είναι πάνω
18: ειδικές,
17: από 12
18: ναι, είναι
17: λίτρα που την κουνάει αυτό και λοιπά. Και έχουν ωραία αγόρια.
18: Αλλά φαντάζομαι.
17: Έτσι είναι πολύ αντρικό.
18: Φαντάζομαι ότι είναι πιο ωραία αν το βλέπεις. Είναι ωραία να πας να νιώσεις λίγο το κλίμα. Αλλά δεν επειδή άνθρωποι που έχουν πάει μου ότι δεν ευχαριστιέσαι θέαμα. Ευχαριστιέσαι.
17: Ακούς γκάζια και τέτοια.
18: Αυτό. Ευχαριστιέσαι δηλαδή νιώθεις την ατμόσφαιρα. Αλλά αν θες να δεις τι γίνεται ακριβώς και τους πιλότους και λοιπά και την οδήγηση.
17: Καλά, δεν κάνεις πόλεμο. Περνάει από μπροστά σου.
18: Δεν βλέπεις.
17: Παιδί μου, πας για το πάρτι. Γιατί είναι cheerleaders, είναι αγόρια που περιφέρονται, είναι.
18: Ναι, πρέπει να έχεις καλή θέση για τα απλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
17: Ναι. Γελάνε με την καλή θέση.
18: Ιδέ.
17: Από το διπλανό department. Και καθώς πλησιάζει Σαββατοκύριακο, εγώ σήμερα πήγα για μποτέ. Ποντέ την Κυριακή.
18: Τι έφτιαξε, δεν
17: έφτιαξα πατουσάκια και μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή.
18: Πώς πήγε, πες.
17: 27 ευρώ, παρακαλώ, το πεντικιούρ.
18: Εντάξει, καλά, είναι, έχω ακούσει χειρότερα.
17: Τι, πόσο στα... δηλαδή, πόσο ζώδιο
18: επέβαση... Στα νότια 35. Στα νο...
17: Τι?
18: 35.
17: Όχι ρε παιδιά,
18: βεβαίως.
17: Χέρια, πόδια.
18: Τι χέρια, πόδια, πόδια, πόδια.
17: Και τα δεύτερα,
18: πόδια θα την παίρνεις μέσα και σου λένε τι θα πιείτε, αν θα το πιείτε, θέλετε ένα τσάι, θέλετε ένα αυτό, θέλετε ένα
17: χυμό,
18: θέλετε ένα χυμό, θέλετε μία παπάγια,
17: ναι.
18: Και μετά έρχονται
17: έχετε αβουκάντο με αυτό. Ειδικό μπισκοτάκι και τέτοια.
18: Μετά έχουν μυρωδικά στο όλο το χώρο που μυρίζει με μία βανίλια. Σε βάζουν μετά και κάθεσαι
17: σε σπα,
18: σε ένα πράγμα. Όχι, δεν είναι, είναι νυχοσπά το
17: τι
18: έχουν κάνει.
17: Τι είναι το νυχοσπά?
18: Είναι
17: πράγμα... αυτό που βάζετε και σου τρώει τα παντουσάκια το ψαράκι.
18: Όχι, ούτε ψαράκια έχει ούτε τίποτα του βυθού. Λοιπόν, σε βάζει κάποιες... Είναι πάρα πολύ μοντέρνα φτιαγμένο αυτό. Είναι όλο με τσιμετοκονία και έχουν φτιάξει ένα πάγκο που κάθεσαι πάνω εσύ με μαξιλάρια τα οποία είναι. Με είναι όλα. Είναι,
17: έχουν
18: εμπαθεί,
17: πέρδικε.
18: Είναι jungle. Δηλαδή, όχι, το ύφασμα είναι με πώς το λένε, με φοίνικες, με μαϊμούδες, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάθεσαι πάνω στη μαϊμού, με λίγα λόγια. Και έχει και πλάτη η ίδια.
17: Θέλω να μου μιλήσεις για τις κυρίες του Γκισέ.
18: Περίμενε. Και έχουν ένα οβάλ γραφείο που μπαίνεις μέσα και είναι αυτή ψηλά βαλμένη, λες και είναι σε θεωρείο. Και λέει, πείτε μου το όνομά σας, έχετε κλείσει ραντεβού. Λες και έχεις κλείσει ραντεβού, τι να σου πω τώρα, για να διασπάσουμε όλοι μαζί το άτομο. Και λέει, ναι, τι ρε, πες το όνομά σας, Καραμίχαλου.
17: Ναι,
18: παρακαλώ, λέει, περάστε στο.
17: Όχι, πού μένετε, πείτε μας διεύθυνση. Σε καταγράφουν κανονικότατα,
18: ναι.
17: Για να σε κόψουν, ξέρουν πού θα σε κόψουν.
18: Αυτό.
17: Και τι προϊόν θα σου πασάρουν.
18: Αυτό. Και σου λέει, περάσει στο αναμονητήριο. Στο αναμονητήριο. Μέχρι να σε φωνάξουμε και εκεί που κάθεσαι στο αναμονητήριο, που έχει διάφορα περιοδικά να φαλέψεις και τέτοια μπούρδες.
17: Αλλά εμείς προτιμάμε το κινητό γιατί έχει πιο πολύ.
18: Έρχεται λοιπόν αυτή και σου λέει τι θα πάρετε και να περάσει η ώρα σας και τέτοια.
17: Φεύγει... Στα χρεώνουν όλα, έτσι.
18: Όλα, μην είναι με τιμή.
17: Δηλαδή, νομίζεις, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ λαζετέ και ότι ο καφές και αυτό και θέλετε ένα χυμό και θέλετε ένα καφέ και προτιμάτε ένα κρύο τσάι.
18: Ναι,
17: όλα
18: μπορείς,
17: είναι
18: όλα...
17: μπαίνουν στο λογαριασμό, παιδιά.
18: Γουλιά και ευρώ, παιδιά. Και μετά περνάς από το αμμουνιτήριο στο κανονικό.
17: Στο όπου... χειρουργείο.
18: Στο χειρουργείο κάθεσε λοιπόν. Αυτή είναι κάτω γονατισμένη και κάθεται και αυτή σε ένα μαξιλάρι το οποίο έχει πάνω μαϊμούδες και κροταλίες.
17: και νομίζω ότι θα κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Βάζει γάντια.
18: Και τρέχουν και νερά παντού. Ακούς νερά, δηλαδή θες να κατουρίσεις, να πάνε στιγμή κάνει τσουρ παντού. Και είναι πάρα πολύ jungle όλο. Και κάθεσε και αυτή παίρνει μετά πετσετάκια ειδικά και σου βάζει τα πόδια να μου λιάσουν. Σου ρίχνει μέσα, ανοίγει ένα βάζο. Παίρνει μέσα κάτι μπύλιες οι οποίες είναι με άρωμα
17: παπάγια,
18: τα χώνει μέσα. Μετά παίρνει, ανοίγει ένα άλλο, σου πετάει κάτι άλλες μπύλιες. Παίζει με τις μπύλιες γενικά. Κάνει το νερό. Ότι έχει και μασάζ, ας πούμε, και μετά παίρνει το ένα πόδι σου, παίρνει μια πετσέτα, τη βάζει πάνω στο πόδι της και παίρνει το πόδι σου απαλά σαν να είναι περιστέρι και τα κουμπάει πάνω στο δικό της και αρχίζει. Αρχίζει μετά και λιμάνι.
17: Έλα, τα κόβει τα νυχάκια ωραία.
18: Κόβει τα νυχάκια και αρχίζει μετά αυτό το small talk που δηλαδή θέλω να με σκοτώσει σε μένα και αρχίζει που θα πάτε το τριήμερο.
17: Κάτσε ρε παιδί, μπορεί να μιλάει για τα προβλήματα των ποδιών σου. Εμένα μου λέει, σε βλέπω τα πόδια σας πάρα πολύ αφιδετημένα. Λέω, τι να κάνουν τα πόδια, να πίνουν νερό? Μου λέει, να πίνετε κυρία μου εσείς νερό. Και βλέπω από τις πατούσες σας ότι είσαστε νευρικιά και τεστρές.
18: Σιγά μου που διαβάζεις την πατούσα αυτή.
17: Λέω, συγγνώμη, από το μεγάλο δάχτυλο που μου σκαλίζετε αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχω στρες. Βεβαίως, μου λέει, γιατί όλο το κορμί αντανακλάται στα δάχτυλα.
18: Καλέ, τι επιστημόνισσα είναι αυτή, καλέ, τι επιστημόνισσα.
17: Ναι, και μετά λέει τρεις μπουρδες, βάζει δίθεν τάχα μου και το ένα και τ' άλλο και τα αυτά και παίρνει ένα ξυλαράκι.
18: Άμα
17: και σου...
18: αυτό το ξυλαράκι
17: άμα...
18: που μας ανοιστεί.
17: Το ξυλαράκι και σου χώνει εκεί πέρα τα κρεατάκια και μετά γύρω κόβει και σου τραβάει και καμιά παρανυχίδια.
18: Άστο. Και μετά λοιπόν μετά σου βγάζει ένα χρωματολόγιο το οποίο είναι από εδώ μέχρι απέναντι και σου λέει διαλέξτε τι χρώματα έχει.
17: Ναι, όλοι βίβε χρώμα.
18: Τι χρώματα θέλετε, παιδιά. Κούραση, έτσι.
17: Ναι.
18: Και να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ.
17: Και λες κόκκινο και σου βγάζει 15 κόκκινα.
18: Ναι, μετά λες. Ναι, μπράβο. Ή λες καφέ ή μπορντουλί και σου βγάζει 25 μπορντουλιά. Και σου λέω ότι στη μόδα δεν είναι πάρα πολύ το μπορντουλί αυτό τον καιρό. Είναι το νιούντι. Λέω, μα κάνω νιούντι. Καλύτερα να μην τα βάψω να πάω σπίτι μου. Θέλω να φαίνεται.
17: Ωραία είναι.
18: Θέλω να ξεχωρίζω το νύχιο. Τι έχω νύχια, τα έχω βάψει. Πήγα εγώ, τα τάχωσα. Τι να το κάνω νιούντ. Τι να το κάνω με νιούντ.
17: Φτιάξει το μόνο σου. Εσύ βάζει πατούσα.
18: Αυτή είναι η τελευταία φορά που πήγα και αυτό δεν ξαναπάτησα κιόλα.
17: Άκου, εσύ
18: ναι.
17: Να βάζεις δύο θέσεις, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις στη μία και στην άλλη. Έχω μία φίλη που βάζει τρώει μόνη της και βάζει σερβίτσιο απέναντι, σερβίρει κανονικά Και ας μην υπάρχει κανένας για να αισθάνεται ότι υπάρχει άνθρωπος. Εσύ να βάζεις δύο καρακλές και να πηγαίνεις το πόδι σου πότα, πότα, πότα από εκεί.
18: Θα μπορούσα.
17: Να έχεις την αίσθηση ότι κάποιος
18: αυτό
17: επιρρυπείται.
18: Αυτό είναι το εξωτερικό της φίλης σου, να βρει γκόμενο.
17: Όχι, άλλο... δεν την νοιάζει γκόμενος.
18: Τι την νοιάζει τότε.
17: Την νοιάζει να έχει μια συντροφιά. Αισθάνεται ότι έχει μια συντροφιά και ότι κάποιος κάθεται απέναντί της.
18: Του μιλάει κιόλας, γιατί όχι. Από εκεί θα αρχίσει να γίνει ανησυχητικό. Κάνει και τσιντζίνι, μένει μόνο το.
17: Σε πληροφορώ ότι έβγαλε το COVID έτσι και πέρασε πάρα πολύ ωραία και μας πέρασε ένα μήνυμα. Βέβαια την είδα στον COVID, φορούσε κάτι. Είχε πάει στο Ζάπιο και φορούσε ένα τούλι στο.
20: 2000 FM.
21: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
18: Α, εμένα δεν έχει τέτοια. Αυτό είναι το ημιμόνιμο.
17: Όχι, δεν είναι. Στο βάζει και στο κανονικό για να στεγνώσει το χρώμα.
18: Εμένα δεν μου το βάζει σε κανονικό. Ούτε σε κανονικό, άφα το
17: πόδι. Να μου κάνει ημιμόνιμο.
18: Μπορεί να κάνει ημιμόνιμο. Μετά αυτό για να βγει θέλει κομπρεσέρ,
17: έτσι. Θέλει. Πρέπει να ξαναπάς.
18: Πρέπει να πας εργάτη που φοράει και το τέτοιο αυτό. Έχει πράγματα.
17: Δεν έκανα μόνιμο εγώ.
18: Πού το ξέρει.
17: Όχι, δεν, αφού είπα.
18: Έβαλε πολλέ φορέ το φουρνάκι μία.
17: Όχι, μου έβαλε ένα φουρνάκι για να στεγνώσει. Και μου είπε πατάτε το μόνοι σας. Και το είχα βάλει στους 800 βαθμούς Κελσίου. Κάποια στιγμή είχε καεί η πατούσα μου.
18: Μόνο μια φορά, δηλαδή σου πέρασε διπλή στρώση.
17: Όχι, υποτί... Ναι, μια φορά μου το πέρασε. Όχι, διπλή στρώση μου πέρασε.
18: Και πόσες φορές το βάζεις το φουρνάκι, δύο ή μία?
17: Το φουρνάκι με έβαλε να το δουλεύω μόνη μου, γιατί είχε πολλή δουλειά. Α. Το βάζα εγώ συνέχεια.
18: Σε είπα για βοηθό. Ωραία πέρασε.
17: 27 ευρώ δεν
18: νομίζω
17: 27.
18: Γιατί το πήρες λίγα, γιατί κάνεις και εσύ δουλειά.
17: Ακριβώς.
18: Αν δούλεπες το βουνάκι μόνη σου.
17: Παιδιά, έμπαινε η μία, έβγαινε η άλλη, τι γίνεται.
18: Ναι, γίνεται χαμός, παιδιά.
17: Σκοτώνονται. Άσε δε στα ξετριχιάσματα για να βρεις ραντεβού, έτσι. Δεν βρίσκεις τίποτα.
18: Ναι, ευτυχώς δεν ξετριχιάζομαι, το έχω αφήσει.
17: Τι.
18: Τίποτα. Αμαζόνιο.
17: Είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα.
18: Έχει μια ζέστα.
17: Ναι, αλλά με την άλλη ζέστα, τι θα γίνει μια ζέστα πάνω στην άλλη ζέστα.
18: Εντάξει, παιδί μου, όλα γίνονται.
17: Άσε που πιάνει εκεί πέρα.
18: Σταμάτα, Χριστιανή μου.
17: Ζωήφια.
18: Λοιπόν, και τη είπα μετά, τη χρωστάω και μου είπε μουμπλε, έχουμε, λέει και λέμε. Α, ήθελε να μου κάνει και θεραπεία στο πόδι. Λέω, άστι, θα μου έρθει χρυσή θεραπεία.
17: Τι θεραπεία, καλέ
18: στο πόδι. Για να πληρώσω. Όπως
17: με άλλα τα, με άλλα.
18: Όπω στο κομμωτήριο σου λέει, το μαλί σου είναι έτσι, να σου βάλουμε αυτό, να σου βάλουμε. Μου μιλάει κρέμα ή αφρό. Λέω, πόσο κάνει τώρα, πόσο κάνει τ' άλλο.
17: Και μετά είπε τι πουτσί.
18: Και ποιο φτηνή ήταν η κρέμα μου, βάλε κρέμα μου. Από τα νεύρα τη μου βάλε κρέμα, έγινε πια ολόκληρη. Μετά θέλει να μου πουλήσει, η άλλη θέλει να μου πουλήσει στο παβεντικιούρ τότε και προϊόν, γιατί ήταν σκασμένε οι φτέρνε μου και ήταν ένα προϊόν το οποίο είναι μακαντέμια και δεν ξέρω τι και βούτυρα μέσα και βουτύρα. Να το ψυγείο, να το βάλω να ησυχάσω που είναι και πιο
17: εμένα εν τω μεταξύ μου λέει, αχ, αν είναι να βάλετε τις αγιονάρες και να οδηγήσετε, μη σας βάλω λάδι, λέει, και θα γλιστρήσετε, θα γίνει ατύχημα. Και λέω, ναι, μην βάλετε λάδι. Μου λέει, να πάτε να τα λαδώσετε όμως στο σπίτι, να τους βάλετε κρέμα. Λέω, εντάξει, θα πάω σπίτι, γιατί φοράω σαγιονάρες.
18: Δεν οπότε... κάνει να οδηγείς με σαγιονάρα, το ξέρεις αυτό.
17: Τι εννοείς.
18: Απαγορεύεται.
17: Και πού θα με δει.
18: Τι να σε δει.
17: Πού θα με δει,
18: όχι, για τα νύχια, για την ασφάλειά σου, επειδή μπορεί να γυρίσει αγιονάρα και να πιαστεί, το ξέρει αυτό, έτσι.
17: Ναι, γιατί με το παπούτσι μπορεί να γυρίσει και να πιαστεί.
18: Τι να γυρίσει το παπούτσι, τι παπούτσι φορά. Αυτό μπορεί να λυγίσει. Αυτό.
17: Δηλαδή, συγγνώμη, το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί.
18: Εμένα αυτό το έχω πάθει πάντω. Να λυγίσει αγιονάρα και να πιαστεί για λίγο, για δύο δευτερόλεπτα τώρα λέμε, στο πετάλι.
17: Και τι έκανε.
18: Τίποτα, παραλίγο να φύγω. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, το γλίτωσα και το αποφεύγω όσο μπορώ.
17: Έχει λύσει, μετά με την κιούρα, έχει λύσει.
18: Εν τω μεταξύ τα κάνουν πλέον τα νυχάδικα τόσο μοντέρνα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα άλλο νυχάδικο. Κάνα στα νότια, έχει τα πάντα. Είναι ένα άλλο που είναι όλο σαν να μπαίνει στο νυχάδικο τη Μπάρμπι.
17: Δηλαδή είναι όλα ροζουλιά.
18: Είναι όλα ροζουλιά. Κάθεσαι για να περιμένει σε κάτι σκαμπό και είναι, ας πούμε, το λεγόμενο nail bar. Όπου κάθεσαι εκεί πέρα και σου δίνουν εκεί ένα χειμώνα. Να πει να περνάει η ώρα και να διαλέξει το χρώμα μέχρι να κάτσει.
17: Κάτσε όμω. Αυτό είναι λίγο τσίκλαμπουκλα το
18: είναι
17: κοινό.
18: Όχι, ναι, από όλα. Εντάξει, τα νότια
17: καλά, έχει δει τώρα κάτι νύχια που έχουν μακριά και με σχεδιάκια.
18: Έχει φύγει λίγο από τη μόδα αυτό πάντως.
17: Ποιο?
18: Το μακρύ.
17: Εγώ βλέπω πολλές με μακρύ νύχι. Δεν σου έχει τύχει σε υπηρεσία και δεν μπορεί.
18: Σε υπηρεσία μου
17: και
18: δεν τύχει.
17: Και το κάνει με το κάτω του το κρέας, γιατί με το νύχι δεν μπορεί να πατήσει.
18: Και μακρύ μητερό. Και από πάνω, έχει μία έχει κάνει νούφαρα.
17: Ωραία.
18: Ήταν το νύχι. Το νύχι όλο ήταν μακρύ και ήταν μητερό, έφτανε απέναντι. Και ήταν το. Ήτανε το τέχνη η κοπέλα που το είχε βάψει.
17: Ναι, άσε με τώρα.
18: Το νύχι ήταν η λίμνη όπου ήτανε, έκανε το νερό αυτό το ειριβίζον που κάνει, ξέρει, σαν να είχε παίξει ένα βότσαλο. Και έκανε έτσι, δηλαδή γυάλιζε το.
17: Όλα τα νύχια έτσι.
18: Όλα. Και το τέταρτο όμως, τέταρτο είχε και κύκνο και νούφαρα. Τα άλλα ήταν η λίμνη. Το τέταρτο ήταν το αποκορύφωμα της τέχνης. Ναι. Ήταν 3D το νύχι.
17: Έλα, παιδιά.
18: Το νύχι, παιδί μου, ήταν 3D, έβρισκε.
17: Πόσο κιτσουίτα.
18: Κιτσουίτα, ξεκιτσουίτα. Και υπάρχει και στο TikTok, στο πληροφορώ, ένα κοριτσάκι το οποίο κάνει τέτοια νύχια τα οποία είναι έργα τέχνης και είναι 3D τα νύχια. Βγαίνουν νούφαρα από το νύχι.
17: Σιγά
18: το
17: άλλο είναι τα νύχια μου και στο Sotheby's.
18: Είναι ένα σπιτάκι το οποίο έχει καμινάδα και μόνο που δεν βγάζει και καπνό από το τζάκι. Και λέει, αυτά τα νύχια που έκανα 350 ευρώ η δουλειά μου. Γιατί έκανα 4 ώρες να έφαγα.
17: Όντως σου πληρώνουν τόσα χρήματα. 350 ευρώ για νύχι.
18: Ναι, γιατί είναι τέχνη. Είναι τέχνη πάντως. Απλά δεν είναι ωραίο το
17: αποτέλεσμα. Τώρα είναι ωραίο. Αλλά
18: δεν
17: είναι εύκολο
18: να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ένα άλλο νυχάδικο που ήταν το σπίτι της Μπάρμπι και είχε και καδράκια τα οποία ήταν βαμμένα ροζ και ήταν τα καδράκια, είχαν τσίρλες γύρω γύρω, κατάλαβες, σκαλίσματα, πράγματα και θάματα και μέσα, ας πούμε, είχε φωτογραφίες από διάφορα νύχια και είχε νύχι αγαλλικό, νύχι
17: αγγλικό,
18: νύχι εκείνο, νύχι τ' άλλο και τέτοια. Αυτό όλο αυτή που το είχε στήσει στο μαγαζί, πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω, είχε πλάκα.
17: Ναι.
18: Στο 40 ευρώ το να σου κάνει τα πόδια. Μόνο τα πόδια. Μόνο τα πόδια.
17: Δηλαδή χέρι πόδι πόσο πάει.
18: Χέρι πόδι και ένα κατοστάρικο.
17: Νεφρό.
18: Οπότε επειδή έκαναν μια γύρα και είδα τι παίζει, μετά υπάρχουν κάτι άλλες σκηνές που
17: πας. Είπες καλύτερα είναι τα δόντια μου.
18: Δεν το συζητώ. Μετά είναι κάτι άλλο που, που το βλέπει το νυχάδικο ότι είναι ψιλοπαρατημένο γιατί είναι φτηνή αυτή. Δηλαδή κάθεσαι πάνω σε πέτρα, δεν σου δίνει τίποτα να πιεις, έχει τη δίψα.
17: Κάτσε τώρα.
18: Και δεν έχει τίποτα. Έχει κάτι λάμπες, δεν ξέρει, χειρουργήσει από πάνω αυτό. Τα εργαλεία είναι τη κακιά κουρούνα. Σε πονάει, σε κάνει, σε ράνει. Δηλαδή σου λέει, θα πληρώσει, θα πονέσει.
17: Τόσο καλά.
18: Ναι, και είναι, ας πούμε, 20 ευρώ.
17: Ναι.
18: Οπότε είπα και εγώ να το παίξω μόνη μου και να κάνω μόνη μου την ηχού, σπίτι μου και περνάω καλά. Έχω τα
17: έλα, πες μου πώς κάνεις μόνη σου την ηχού. Τι έχεις φέρει από το εξωτερικό.
18: Το εξωτερικό.
17: Από την Κίνα με αγάπη.
18: Όχι, δεν είναι την Κίνα.
17: Από πού είναι.
18: Από ελληνικό site το πήρα.
17: Α, και.
18: Και είναι ένα σβουράκι το οποίο έχει μπιμπιλόνια πάνω, έχει ένα γυαλιμάρισμα, ένα για να κάνει τα πατσάκια.
17: Μεγάλη επιτυχία.
18: Πάρα πολύ ωραίο.
17: Συγγνώμη, αν δεν πιάνω τα χέρια μου, θα πάρω το μπιμπιλάκι με τα,
18: τα πατσάκια. Αφού είναι όλο ηλεκτρικό, τροχό, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει απλά εσύ να κεντράρει. Είχα το δύσκολο.
17: Μπορεί να φας τη φτέρνα σου.
18: Ναι, όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι πολύ ελεγχόμενο και βάζει και την ταχύτητα που θες. Σιγά. Τα έχω κάνει τέλεια τα πόδια μου.
17: Αυτά είναι τα τέλεια.
18: Θα το φέρω στη μουρή. Το τέλειο πεντικιούρ έχω κάνει. Απλά μου τα βάψα άλλο.
17: Απλά είναι λίγο πιο μακριά από ό,τι πρέπει.
18: Έτσι θέλω, δεν μπορούν να είναι και κοντοκομμένα.
17: Άστα
18: εκεί. Λοιπόν, και μετά.
17: Αυτό είναι ένα νούμερο παπουτσιού μεγαλύτερο.
18: Και μετά βήκα στη γύρα και είπα καλιά, καλιά, καλιά, και πες να μου τα βάψει. Και μετά όσο και αφήνω.
17: Ανατροπή δηλαδή.
18: Αφού μετά όσο και αφήνω, η οποία πιάνει το χέρι και μου λέει, έλα, μου αρέσει να τα βάψω εγώ τα νυχάκια σου. Και μου έπεσε τα νύχια μου. Και τελειώσαμε.
17: Είναι ευτυχισμένη αυτή η φίλη σου, εντάξει.
18: Πάρα πολύ, γιατί κάνει και τα δικά τη και τη αρέσει. Αλλά ήταν το ποδαράκι μου. Έτοιμο από μένα, με τις κρεμούλες του, το πεντικιούρ του. Ήθελα μόνο ένα βάψιμο, ρε παιδί μου. Τι ήταν ένα βάψιμο κι εκείνη.
17: Όλο το μπουτές το κάνουν άλλοι φίλοι. Είναι ευγενική προσφορά.
18: Μου κάνουν ρίζα και, ρίζα και νύχια ποδιών, μόνο βάψιμο.
17: Να μάθουν και αντάβγες.
18: Όχι, όχι, θα πάω στο κομμωτήριο για αντάβγες, τι φοβάμαι.
17: Τι φοβάσαι.
18: Εγώ σαν την Παλαύρο.
17: Ας πούμε, ωραί. Τι ψυχή έχει μια αντάβια.
18: Έχει ψυχή να μου κάψει το μένα το μαλλί. Άσε με τώρα. Μια χαρά είναι με τη ριζούλα.
17: Είναι
18: μόνο.
17: Δύσκολο. Κοίτα, θα πείτε στο AI και θα βάλει.
18: Βγήκαμε και κουρευτήκαμε. Εντάξει, φτάνει.
17: Τι κάνατε?
18: Δεν είχαμε, κουρευτήκαμε με το AI. Όχι τώρα αυτό που είναι ωραίο κούρεμα. Το προηγούμενο που ήταν μια χαρά όμως.
17: Α, πώς το κάνει το AI,
18: για πες. Το κομμότερο δεν μου είπε ποιο σε κούρεψε, παιδί μου, πώς είσαι έτσι. Νομίζω ότι με είχε κουρέψει ίδια. Τόσο καλά πήγε.
17: Πες μου τι έβαλε.
18: Όχι AI. Είναι ένα βίντεο που είναι ένα κομμωτή και έχει μια κούκλα. Με μαλλιά και σου δείχνει πως μπορείς να κουρευτείς μόνος σου. Πιάνεις μία τούφα.
17: Μόνη σου τα κούρεψες.
18: Με μία φίλη μου τα κούρεψε. Με βάση αυτό που είδα στο TikTok. Τσιμπά, έτσι θα με κουρέψει. Κοίτα.
17: Α. Τη έδειξε δηλαδή.
18: Είναι κάνεις μία κοτσίδα στην κορυφή του κεφαλιού. Κάνεις μία κοτσίδα πίσω και κάνεις μία κοτσίδα κάτω. Τα φέρνεις όλα αυτά μπροστά και τραβάς τις ψαλιδιές. Και μετά αυτά έρχονται και γίνονται έτσι. Σκάλες, σκάλες, σκάλες, σκάλες. Είχα πολύ μεγάλη επιτυχία.
17: Όλα τα θετικά τα λες μόνη σου, έτσι. Το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος που σε βλέπει.
18: Δεν μου με κάνεις καλή.
17: Μπορεί να σε συμπαθεί, γι' αυτό να σε λυπούνται.
18: Δεν μου με κάνεις ποιος σε κατοκούρεψε. Όλοι μου πάνε μια χαρά. Ούτε η κομμούτρια δεν μου το είπε που πήγα να κουρευτώ σωστά μετά. Γιατί ήθελα να πάρω και μήκος και φοβόμουν και δεν πήραμε μήκος.
17: Α, τι πήρατε, πλάτος.
18: Κάναμε.
17: Τζαλίδα βγάλατε.
18: Ναι, ίσα όσο πατάει η τέτοια. Και πήγε και κουρεύτηκε και δεν μου είπε καλέ πως είσαι έτσι κουρεμένη. Μια χαρά. Ούτε μια χαρά ούτε τίποτα. Μια χαρά. Νομίζω ότι με έχει κουρέψει αυτή, φαντάσου. Εκτός αν νόμιζε ότι με έχει κουρέψει κάλια. Κάλια η ίδια. Δεν ήθελε να το πει.
17: Ε, καλά δεν θυμόταν πότε τελευταία φορά. Δεν σου είπε, αχ, Ελενάκι μου, έχουμε καιρό να σε δούμε.
18: Δεν μου το είπε ότι είχατε καιρό να με δείτε. Λέω, θα με ξαναβείτε του χρόνου πάλι. Γιατί από τη σχολή είναι Ραπουνζέλ. Όχι, δεν τη το είπα. Με είχε να με δει, λέω, πέρυσι το Μάη. Σου λέω, να είσαι τυχερή που με έχει να με δει ένα χρόνο μόνο.
17: Και τι σου κάνει η κομμότρια.
18: Με κούρεψε, παιδί μου, ήταν τα μαλλιά
17: μου. Συγγνώμη, αφού λες ότι σε κούρεψε το.
18: Δώσαμε ένα σχήμα. Ήθελα να μου πάρουν μήκος. Με μήκος δεν έπαιζα.
17: Δηλαδή. Ενώ είχε κουρευτεί, πήγε στην άλλη
18: είχα
17: για μήκος.
18: Είχα ψηλό κουρευτεί, ρε παιδί μου. Είχα πάρει τα απ' έξω απ' έξω, τα χοντρά. Που είχα γίνει σαν κόντα να τα πατήσω. Αλλά δεν προχωρήσαμε εις βάθος για να μην γίνει βλακία.
17: Ζημιά.
18: Και δεν έγινε.
17: Α, να σου πω. Ελπίσει, φίλε. Να πάει να εκπαιδευτεί.
18: Δεν το ξέραμε. Μια χαρά τώρα κουρεύτηκα. Θα πάω και σε μια άλλη να μου κάνει το χρώμα, γιατί αυτή είναι πανάκριβη και δεν μου κάνει και ωραίο χρώμα. Και τελειώσαμε.
17: Ποιο θα σου κάνει το χρώμα,
18: η κομμωτήρια. Είμαι σε ένα κομμωτήριο κοντά στη γειτονιά μου.
17: Α, αλλάξαμε του φίλου. Τώρα πάμε κομμωτήριο.
18: Κοίταξε να δει. Για μπαλαγιά και δεν θα πάω κομμωτήριο. Για ρίζα στου φίλου.
17: Μάλιστα. Τι άλλο. Ιατρικέ συμβουλέ, επεμβάσει και τέτοια.
18: Τελειώσαμε, όχι, πηγαίνουμε σε γιατρού.
17: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι μια φορά είχε πάει στο σκυλογιατρό.
18: Όταν είσαι νέο, ο κτηρίδο βοηθάει.
17: Δηλαδή, συγγνώμη.
18: Μετά μου βγαίνουν οι χωριστέ.
17: Πα στο σκυλάκι σου και ρωτά. Πα στο σκυλάκι, πήγαινα στο σκυλάκι και ρωτούσε.
18: Έκανα και μια ερώτηση. Γιατί έχει περάσει και μερικά στάδια βασικά.
17: Αυτή η κτηνίατρο πραγματικά παιδιά μαθαίνουν και γενική ιατρική.
18: Κάτι θα μαθαίνουν δηλαδή.
17: Πάντω τα ζωάκια παίρνουν κανονικά φάρμακα των ανθρώπων.
18: Όχι όλα. Υπάρχουν και φάρμακα ανθρώπων που παίρνουν, αλλά παίρνουν και φάρμακα δικά του που παίρνουν. Που δεν κάνει να τα πάρουν οι άνθρωποι. Γιατί το ανάποδο.
17: Λοιπόν,
18: να πάρουμε εμεί του σκύλου, τι φάρμακα.
17: Ακολουθεί διαφήμιση. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο τη Πάνητα. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση του αυτοκινήτου Ρίτζεσι Καζίνο Μομπαρνές. Και μας περιμένει, παιδιά. Α, τι ωραία, ένα καινούριο αυτοκίνητο θέλουμε. DFCK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί για να κερδίσουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο με το οποίο θα βολτάρουμε αυτό το καλοκαίρι. Τα καινούργια αυτοκίνητα, όταν τα παίρνουμε μαζί στις διακοπές, βάζουμε καλύματα, βάζουμε αυτό. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε με την άμμο την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη λιγότερο, την τρίτη αυτό, την τέταρτη μπαίνουμε όπως είμαστε από τη θάλασσα.
18: Παραλία το αμάξι μετά.
17: Ε?
18: Ε, ναι, παιδιά, έτσι είναι.
17: Θυμάμαι ότι
18: είχα βρει,
17: τόση άμμο στο αυτοκίνητο το Golf το προηγούμενο. Πρέπει να ήταν τριών καλοκαιριών.
18: Ναι, μόνο.
17: Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
22: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
23: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
22: Ε, τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
23: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
22: Και τι λέτε.
23: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
22: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
23: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
22: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
24: Τάκης και Μπούμπης.
25: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
26: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Φεστιβάλ Όπερας Γκλάιντμπορ. Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την Όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

0: ξέρω αυτή την εποχή είναι ότι δεν βρίσκεις ραντεβού για ξετρίχιασμα.
1: Δηλαδή δεν βρίσκεις, όχι.
0: Λοιπόν, μου έτυχε να πάω για ξετρίχιασμα και να μην είναι εκπαιδευμένη. Είχε φύγει η παλιά θεραπεύτρια και ήρθε καινούρια και να έχει κολλήσει το χαλάουα και να μην μπορεί να μου το βγάλει.
1: Κάνε
0: να...
1: την πρακτική σου πάνω.
0: Καλά, ναι. Παιδιά, έπαθα σοκ. Καταρχάς με το χαλάουα μου είχε κάψει το δέρμα. Ήταν τόσο ζεστό, τη λέω καίει. Και η τσουρουφλάει άχλη ή το δέρμα σας είναι λίγο προβληματικό.
1: Δεν είναι προβληματικό. Πες χρόνια κάνω.
0: Έλατε.
1: Λέιζερ, θέλει λέιζερ.
0: Ναι, λέιζερ. Αλλά και πονάει και αυτό.
1: Πονάει,
0: τσούζι.
1: Ανάλογα που κάνεις.
0: Που κάνεις.
1: Άμα πας να κάνεις εκεί που... εκεί που δεν πιάνει ο ήλιος, θα αυτό. Αλλά στο μπούτι, στο αυτό, στη γαμπίτσα, στο μουστάκι είναι μια χαρά.
0: Στο μουστάκι.
1: Στη μασχάλη
0: πονάει, πονάει το μουστάκι. Το μουστάκι θέλει λίγο κρεμούλα.
1: Σου βάζουν, παιδί μου, με ξυλοκαίνη.
0: Ναι, αλλά πρέπει. Τη ξυλοκαίνη θέλει 20 λεπτά πριν. Πρέπει να τη βάλει από το σπίτι.
1: Την παίρνω, πες από το φαρμακείο, δεν είναι και τίποτα.
0: Και είναι οι θεραπεύτρες και είναι κάτι μικρά κοριτσάκια με ειδικά γυαλιά και σου δίνουν τα ειδικά γυαλιά και δίπως είναι το λέιζερ.
1: Όχι, για πες.
0: Σου δίνουν σαν γυαλιά ηλίου. Γιατί αυτό βγάζει μια ακτινοβολία, φοράνε και αυτές το ίδιο και σε τσουρουφλάει και μυρίζει σαν καμένο όπως ήταν η γιαγιά σου όταν έκανε εκεί και
1: το ρέγκα,
0: ή το κοτόπουλο της τρίχες, το καθάριζε η γιαγιά στο σπίτι το κοτόπουλο.
1: Ναι,
0: το...
1: ναι, ναι, το έχει.
0: Λοιπόν, έτσι μυρίζει και μετά σου βάζουν ειδική κρέμα γιατί πρέπει να μην βγεις στον ίδιο, στον ήλιο, γιατί άμα βγεις μετά το λέιζερ στον ήλιο χωρίς αντιλιακό κάνεις, πώς το λένε, φακίδες τεράστιες.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι από λέιζερ, είχα βγάλει το μουστάκι μου, και είχα βγάλει το μουστάκι μου με κερί. Και μετά πήγα να μπάνιω στη θάλασσα μέρα.
0: Επί τόπου. Δεν κάνει καλέ.
1: Δεν το ξέρα. Και έκανα μια πανάδα μουστάκι. Και ήμουνα.
0: Σαν τον Ταβελή.
1: Και ήμουνα.
0: Ομορφούλα. Καλά, συγγνώμη.
1: Ένα μουστάκι.
0: Τσιγκελωτό ήτανε.
1: Παιδιά, ήμουν τραγική. Με κοιτάγανε όλοι στο στόμα.
0: Και τι είχε.
1: Έβαζα make-up για να μην φαίνεται. Πέρασα ένα μαύρο καλοκαίρι και μετά πήρα μια ειδική κρέμα που μόνο από Νοέμβρη μπορούσα. Έβγαλα ένα καλοκαίρι μου στα καλού. Σαν οπλαρχηγό ήμουνα.
0: Πόπο, είχε πέσει η ψυχολογία σου.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και μετά Νοέμβρη πήρα μια ειδική.
0: Φανόμουν ότι είσαι lady boy.
1: Καλά, ήμουν χάλια. Και πήρα μετά τον Νοέμβρη. Έκανα υπομονή όβιανα γιατί πρέπει να χειμωνιάσει και πήρα μια ειδική λευκαντική, την πιο δυνατή που υπήρχε κρέμα και την έβαζα και είχα και φόβο μη και μείνει. Και μείνω έτσι. Και ευτυχώς.
0: Γιατί δεν έβαζες make-up. Φαινόταν και
1: έβαζα
0: με το
1: make-up. Για να το κρύβω, αλλά δεν μπορεί να είμαι όλη μέρα με make-up στο μουστάκι. Και μετά, ευτυχώς ξεκίνησα.
0: Καλά, συγγνώμη, μετά το χαλάουα. Καταρχάς δεν
1: έβαζα. Δεν το είχα ξεχάσει. Βιαζόμουν και ήμουν πολύ μουστακολωμένη και λέω: δηλαδή, πάμε τώρα τι θα γίνει. Και γύρισε με πανάδα μου, ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί με πανάδα μουστάκι.
0: Πες μου τώρα
1: πώ.
0: Όταν σε είδε.
1: Λέει... έβαλα τα κλάματα. Είπα: τι έκανα στον εαυτό μου, τι θα κάνω τώρα. Αυτό δεν φεύγει έτσι. Ναι. Και τελικά ξεκίνησα τη θεραπεία.
0: Μπορεί να άρεσε.
1: Από ό,τι κατάλαβα, δεν άρεσε καθόλου. Ξεκίνησα τη θεραπεία Οκτώβρη και ευτυχώ Γενάρη είχε.
0: Τι θεραπεία?
1: Με λευκαντική κρέμα.
0: Τι?
1: Ναι, υπάρχουν ειδικέ λευκαντικέ κρέμε. Και ξεκίνησα Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε εξαφανιστεί.
0: Τι σου λέγανε οι φίλοι σου?
1: Γελάγανε. Τι να μου λένε. Τα χάλια μου.
0: Πω πω.
1: Δηλαδή, δηλαδή να μην με το make-up, να τύχει τίποτα με κανέναν, να γινόταν κάτι και να ξυπνάγαμε το πρωί και θα ήμουν με το μουστάκι εγώ, την μπανάδα.
0: Μπορεί να του άρεσε.
1: Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Τραγική κατάσταση.
0: Παιδιά, πολλά ατυχήματα γίνονται στα θέματα ομορφιάς.
1: Ναι, πολλά.
0: Γιατί εγώ πήγα μια φορά σε ένα πλαστικό χειρουργό και να μου λέει να σου κάνω κάτι ενεσούλες, λέει, αναζωογόνησης και δεν ξέρω τι έβαλε και έγινε παντιά τούμπανο. Ξεκίνησα να πρίζω με το μάτι, ήταν σαν να είχα φάει μπουνιές και αυτό το πρίξιμο κατέβαινε και μέσα σε 2 μέρες έγινα σαν πεπόνι και δεν ξεμπριζόμουν με τίποτα. Λες και είχα πάθει αλλεργικό σοκ.
1: Και μπορεί να ήταν και αλλεργικό τώρα που το
0: φτιάξει. Δεν ξέρω τι είχε βάλει και τον πήρα τηλέφωνο και του είπε ότι αν δεν ήσουν γνωστό, θα ερχόμουν στο γιατρό να σώσπαγα. Έκανε περίπου 2,5 μήνες να φύγει αυτό το πράγμα.
1: Άντε καλέ.
0: Και έχω την εντύπωση ότι ένα πρίξιμο μου έμεινε για πάντα. Ασύλληπτο. Παιδιά, το τι βλέπουμε δε.
1: Απίστευτο.
0: Δεν υπάρχουν. Σου είπα, μία γνωστή έκανε μία πλαστική επέμβαση σε γιατρό στη Θεσσαλονίκη, γιατί τη είπαν, λέει, ότι είναι πάρα πολύ καλός και είναι χαμηλών τόνων. Είπα, αυτή δεν ξέρω, ναι, γιατί δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Και έχει γίνει εδώ το χείλος. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει ενωθεί το χείλος με τη μύτη.
1: Τι?
0: Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Και
1: πήγε να βάλει φυλάκι.
0: Όχι, έκανε lifting. Αλλά έπαθε μία παρενέργεια στο στόμα, κάτι τη τράβηξε πολύ και έχει κολλήσει. Τα χείλη με τη μύτη, φαντάσου, και Την πέτυχα στο iStorm που πήγε να πάρει τηλέφωνο, γιατί με το Face ID δεν ανοίγει το τηλέφωνο, δεν την αναγνωρίζει.
1: Ωραία,
0: και πήγε να πάρει άλλο τηλέφωνο.
1: Διορθώθηκε αυτό το πράγμα,
0: γιατί όχι, έτσι. Σιγά σιγά βελτιώνεται, αλλά πρέπει να, κάνει, να περάσουν κάποιοι μήνες και να κάνει βελτιωτική επέμβαση.
1: Επέμβαση, έκανε ήταν ενέσιμο.
0: Επέμβαση. Έκανε παρενέργεια του lifting.
1: Την κακομοίρα.
0: Και, όλο το και μου λέει μία φίλη μου, τη βλέπω πάρα πολύ φρέσκια. Λέω, βάλε τα γυαλιά σου να δεις τη λεπτομέρεια. Και μου λέει, απαπα, τι έπαθε. Αλλά κυκλοφορεί με απίστευτη άνεση, δεν την ενδιαφέρει τίποτα.
1: Μπράβο της, καλά κάνει, τι να κάνει, να κάτσει να σκάσει.
0: Να κάτσει να σκάσει, ναι.
1: Θα περιμένετε, έτσι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει επέμβαση κατευθείαν.
0: Δεν μπορεί να κάνει επέμβαση κατευθείαν, της είπαν οι γιατροί. Πω πω, παιδιά, συμβαίνουν πάρα πολλά.
1: Αυτό. Δεν είναι όντως καλός πλαστικός.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη. Τη είπε μία φίλη τη ότι εγώ. Είδε μία φίλη τη που κάνει πολύ ωραίο lifting και είπε ότι θέλω να πάω να κάνω σε αυτόν. Πάρ την κάτω. Τώρα είναι. Το πρώτο καιρό ήταν τελείως εξαφανισμένη για μερικές μέρες, αλλά δεν άντεξε η γυναίκα. Τι να πω, παιδιά. Έχει
1: εγώ
0: πολλά
1: από μπότοξ λάθος. Να κατέβει το μάτι και να γίνει το μπότοξ λάθος και το ένα μάτι να κατέβει.
0: Κλείνει το,
1: ναι, ναι, είχε κλείσει
0: κλείνει το καπάκι.
1: Δεν είχε κλείσει ακριβώς, αλλά ήταν σαν να είχε βαρύνει το ένα μάτι.
0: Ναι, αλλά στον μπότοξ υπάρχει αντίδοτο.
1: Όχι στον μπότοξ, στο υαλουρονικό.
0: Στο υαλουρονικό, στο, νομίζω και στον μπότοξ.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτή έμεινε εκεί πέρα και έκανε υπομονή. Έκανε όλο τι είχε πει μετά, κάνει κινήσεις.
0: Απαπα, γιατί ανατροπείται, αδρανοποιείται.
1: Ναι, ομείς.
0: Αλλά υπάρχει αντίδοτο σε αυτό.
1: Δεν το ήξερα για τον μπότοξ, ήξερα μόνο για το ειρηνικό. Αυτή δεν ξέρω. Πάντως έκανε υπομονή και τρεις μήνες έφυγε και σύχασε. Ανέβηκε το μάτι στη θέση του. Και είπε: εγώ ξανά μπότοξ ποτέ. Για τρομάξει.
0: Ναι. Πολλά μάτια πάντως, εάν δεις γυναίκες που κάνουν μπότοξ, είναι λίγο το ένα μάτι.
1: Ο Τσίπρας πώς... νομίζω έχει κάνει μπότοξ, αν είδα πώς... καλά. Έχουν φύγει τα φρύδια πάνω.
0: Αυτός, παιδιά, είναι πολύ φρεσκαδούρα. Πρέπει να έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπότοξ... έκανε lifting όχι μόνο στο κόμμα.
1: Δεν ξέρω αν έκανε lifting στο πρόσωπο, δεν νομίζω. Αλλά μπότοξ έχει κάνει σίγουρα.
0: Λες, ε.
1: Negative, αν παρατηρήσει, δεν έχει την παραμικρή ρητίδα στο μέτωπο και τα φρύδια του δεξιά-αριστερά είναι προς τα πάνω. Τον είδα τώρα πρόσφατα που, επειδή παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα, κάνει συχνές εμφανίσεις.
0: Να. Πρέπει να
1: και το παρατήρησα.
0: Πρέπει να έπεσε και μερεμέτη. Όσο έλεπε από την πολιτική.
1: Κοίτα, πιο νέος δεν δείχνει. Δείχνει στην ηλικία του. Εγώ πιστεύω πάντως ότι έκανε μπότοξ.
0: Οι άντρες δεν είναι ωραίο να κάνουν πράγματα.
1: Ανάλογα, μωρέ μου.
0: Τώρα
1: άντρας
0: να κάνει μπότοξ.
1: Ας πούμε, μερικοί που βάζουν μαλλιά κάνουν πολύ καλά που βάζουν. Να τους πηγαίνει πάρα πολύ.
0: Να.
1: Τώρα δεν ξέρω για
0: τώρα μπότοξ. Πια δεν φαίνεται. Ενώ παλιά φαινόταν, ναι, τα μαλλιά.
1: Είναι πολύ ωραία τώρα που το κάνω.
0: Ξέρεις πως πονάει. Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι πονάει τις πρώτες 10 μέρες. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάσου τι ψυχική ανάγκη έχουν να το κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Που πάνε και κάνουν. Η άλλη που ήθελε να πάει να φτιάξει τα δόντια της στην Τουρκία και έμεινε με κάτι σιδεράκια κάτω.
1: Ναι, καημένη.
0: Πω, πω. Παιδιά, προσέχετε σε ποιους γιατρούς πηγαίνετε. Και ειδικά όταν ακούτε πάρα πολύ φτηνό γιατρό, θυμάστε στη Βουλγαρία που πήγαιναν και έβαζαν μασέλες από ξύλο.
1: Ναι, ναι, το θυμάσαι.
0: Τώρα είναι δυνατόν να έχουμε δόντια από ξύλο για φτηνό?
1: Βγάζω σε ένα βάγιο, θα επιπέπλεε αυτό σίγουρα.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, τι ξύλο είναι που επιπλέει κιόλας.
1: Χαλάσεις.
0: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχα τα γενεθλιάκια μου και μου ήρθε από γνωστό καλλιτικατζίδικο. Σου μου σου, ελάτε κυρία Λεμπονιά, χρόνια σας πολλά, να σας δώσουμε ένα δώρο. Τώρα που το θυμήθηκα να πάω να το πάρω κιόλας. Δεν λέει όμως τη δώρο.
1: Δεν πήγες να πάρεις το δώρο.
0: Όχι, αφού έλειπα. Πρέπει να πάω να πάρω το δώρο, να δούμε τι είναι το δώρο.
1: Γνωστό καλλιτικατζίδικο.
0: Πάρα πολύ γνωστό.
1: Ωραία.
0: Και επίσης μου λέει μια φίλη μου, αχ, μου λέει, είδες το τσαντάκι. Βλέπω μια φίλη μου που κρατούσε ένα τσαντάκι πάρα πολύ γνωστό μπραντ ρούχων και καλλιτικών. Και έτσι λέω, τι ωραίο ψάθινο τσαντάκι. Και μου λέει, ήταν μαζί με καλλιτικά. Μπαίνω, παιδιά, sold out. Και παίρνω μια φίλη που έχει μαγαζιά με καλλιτικά και μου λέει, αυτό έγινε sold out, αλλά άλλη γνωστή φίρμα βγάζει σύντομα και άλλο. Αυτά κυμαίνονται από 110 μέχρι 150. Αλλά σου μένει το τσαντάκι που είναι πραγματικά τσαντάκι που μπορείς, γνωστού brand, που μπορείς να το κρατάς και μόνο
1: τσαντάκι
0: το καλοκαίρι.
1: Μικρό λες όμως, όχι σαν κλατσάκι.
0: Μικρό, ναι, ναι, μικρό, πολύ ωραία όμως, δηλαδή για καλοκαιρινά πάρα πολύ ωραία. Του αντίστοιχου μπραντ, ας πούμε, αν έπαιρνες μια τσάντα, θα ήταν 600-800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και αυτό το παίρνεις το περισσότερο με 150.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι τα sold out γίνεται. Βέβαια, στα καλλιτικά τζίδικα σου πλασάρουν ό,τι θέλουν, έτσι.
1: Παιδιά.
0: Πας για ένα πράγμα και φεύγεις και δεν έχεις καταλάβει.
1: Όχι, και λέει να σας βάψουμε, να σας δούμε. Όχι, είστε πάρα πολύ ευδιατωμένοι. Θα σας φτιάξω. Εγώ βλέπω ένα μπιμπίκι εκεί και την ηλικία σας, την αντιγυραντική, την αντιγυραντιά να δεις αύριο. Έχουμε την αντιγυραντική κρέμα τατάδε, η οποία έχει μέσα πόδια γυνού.
0: Σάλια.
1: Σάλια τέτοια.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να βρεις κρέμες, τα έχουμε ξαναπεί, κρέμες πάρα πολύ οικονομικές, οι οποίες είναι. Χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά που χρησιμοποιούν οι πανάκριβες.
0: Λοιπόν, εγώ πηγαίνω και βλέπω όμως πόσο τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε καλλιντικά. Τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πιο πολλά χρήματα από εμάς.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια, κυρίως σε βαφτικά, όχι σε κρέμα.
1: Και σε κρέμες σε πληροφορώ.
0: Έλα.
1: Ναι. Άμα κάτσεις να μπεις στο TikTok και μπεις τα πιτσιρίκια, τις πιτσιρίκες που βάζουν σέρουμ, κρέμε, κάνουν ένα καθαρισμό πριν κοιμηθούν, για παράδειγμα σου λέω, και βάζουν 25 προϊόντα πάνω. Και βγαίνουν και οι ειδικοί και λένε.
0: 25 παιδί, προϊόντα.
1: 25 να μην είναι, αλλά 5 είναι. Και βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν.
0: Για πολύ μικρές ηλικίες δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλό, διότι ταλαιπωρούν το δέρμα. Το δέρμα δεν χρειάζεται όλα αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι. Τι να πω. Δεν σε γνωστό καλλιντικάτζι ειδικό, υπάρχει μία εταιρεία που βγάζει σούπερ τα φρύδια, μιλάμε ότι είναι πραγματικά το μεταπτυχιακό του φρυδιού, που πρέπει, δεν σε δέχεται έτσι, πρέπει να έχεις κλείσει, να μπεις στο ίντερνετ και να κλείσει ραντεβού. Δηλαδή λες και πηγαίνεις για επέμβαση. Κάθεται και σου μελετάει το φρύδι, στο μετράει και στο βγάζει και με τσιμπιδάκι και με αυτοκόλλητο χαλάουα κλπ. Αλλά ξέρουν πολύ καλά να το βγάζουν. Άμα στο βάψει, πληρώνεις 30 ευρώ το φρύδι.
1: Το ένα.
0: Τα δύο, καλέ.
1: Α, είπες το φρύδι. Είπες το φρύδι.
0: Λοιπόν,
1: το ζευγάρι.
0: Ευρώ,
1: αν δεν το βάψεις, τι πληρώνεις.
0: Αν δεν το βάψεις, πληρώνεις ανάλογα τι θες να κάνεις. Αν είναι και κούρεμα.
1: Τι να θέλω να. Τι κούρεμα, μου, τι είμαι, προαβατό. Μια ψαλιδιά θα μου κάνει.
0: Ναι, χρεώνεται η ψαλιδιά.
1: Θα τα κούρεψω μόνη μου κι αυτά.
0: Πάντως θεωρούνται αυτές ότι κάνουν τα καλύτερα φρύδια. Πραγματικά είναι. Mm. Και σου δίνει και ειδικό μολύβι να τα βάφεις ωραία κλπ. Σου εξηγεί για το σχήμα, αλλά θέλει ραντεβού. Και μπορεί να μην έχει τώρα ραντεβού και να σου δώσει σε 10 μέρες. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να την πετύχει στο μαγαζί και σου λέει: κυρία μου, δεν σας δέχομαι εκτός ραντεβού.
1: Καλά, δεν είμαστε. Εγώ το κόβω μόνη μου τα φρύδια μου. Τα κουρεύω. Και αυτά
0: καλά, μόνοι. Συγγνώμη όμως, δεν πρέπει να δώσει ένα σχήμα.
1: Α, το σχήμα. Εγώ λέω για το κούρεμα.
0: Θυμήσου κάτι φρυδού, κάποια φρυδού που είχε πάει.
1: Είχα μια σχήμα.
0: Ναι, αλλά είχε πάει και σε κάτι άλλο. Σε παράτησε γιατί.
1: Όχι, με παράτησε. Τα παράτησε αυτή μετά, δεν ασχολήθηκε. Τέλεια, δεν είναι τίποτα να το κουρέψει μόνο σου. Παίρνει ένα τσαράκι ειδικό, ένα βουρτσάκι. Ένα βουρτσάκι από μάσκαρα που σου έχει τελειώσει. Κάνει το φρύδι πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα και σηκώνει όλη τρίχα πάνω που τη βλέπει και μετά παίρνει ένα ψαριδάκι μικρό και κάνει κλικ-κλικ-κλικ και το κόβει.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Ναι, αλλά για να
1: το δώσω σχήμα, 30 ευρώ.
0: Για να σχήμα, ναι, ρε παιδί. Εγώ μου είχα κάνει τρύπα. Μου λέει, κυρία μου, λείπουν τα φρύδια σα. Ναι, όντως. Και είχαν καραφλιάσει και μετά δεν βγαίνει εύκολα. Άμα το ξετσουτσουρέψεις πολύ, μετά γίνεται κάτι.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Παιδιά, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν βγαίνουν μετά, ναι.
0: Γιατί?
1: Αλλά υπάρχει να κάνεις τρίχα-τρίχα που βγαίνει πολύ ωραία.
0: Άσε με που θα κάνω τρίχα-τρίχα.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι το τρίχα-τρίχα.
0: Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
1: Σου κάνουν τη φρύδι και είναι σαν, είναι σαν αληθινό το φρύδι. Δεν είναι
0: όχι λέω. Ναι.
1: Ναι, και σου κάνουν πολύ ωραίο σχήμα. Δεν σου λέω τώρα κατά τουάζ. Δεν σου λέω τατουάζ που είσαι σαν ένα ζωγραφισμένη.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Άμα βρει τρίχα-τρίχα, μπε στο TikTok να βρει τρίχα-τρίχα, είναι συγκλονιστικό τα αποτέλεσμα.
0: Τι είναι το τρίχα-τρίχα, στο βάζουν ή στο βγάζουν τρίχα-τρίχα. Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
1: Στο βάζουν.
0: Πού, άμα έχει τρύπα και μετά αυτό με φεύγει.
1: Όχι. Θέλει απλά μια συντήρηση, δεν ξέρω κάθε πότε.
0: Και πώς το βάζουν τρίχα-τρίχα.
1: Να σου πω, δεν έχω
0: είναι,
1: πάει.
0: Έχει, σου δεν βάζουν έχω πάει.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικά φυσικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πληρώνει κανένα 60 αυτό όλο. 60 μπορεί
0: δηλαδή,
1: να είναι λίγα.
0: Πρόσεξε. 35 τα πόδια. 60.
1: Τα πόδια εγώ μόνη μου. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε πόσο
1: σου φτιάχνει. Α, γενικά, γενικά.
0: 35 τα πόδια.
1: Ναι. Τα πόσο... χέρια, δεν κάνει και χέρια.
0: Ναι, πόσο. 20.
1: Άντε, βάλτε 20 που δεν είναι. 20, αλλά λέμε. 55.
0: 55. Τα φρύδια.
1: Ένα 30 δεν μα είπε για να σε κουρέψουν στα φρύδια.
0: Ναι.
1: 80.
0: Ναι.
1: Να ξετριγιαστεί.
0: 30.
1: 110.
0: Ναι.
1: Αυτό κάθε μήνα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μαλλί. Μαλλί, βαφή κλπ.
1: Δεν κάνεις κάθε μήνα βαφή. Α, ναι, κάνει κάθε μέρα μήνα ρίζα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα πενιντάρικο.
0: Τι πενιντάρικο.
1: Η ρίζα μόνο, λέω.
0: Πενιντάρικο. Μόνο.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Πού πας.
1: Δεν πάω πια.
0: Στην Εύγα τη γειτονιά.
1: Έχω μείνει με τιμές πριν 3 χρόνια. Εγώ το έχω κόψει. Γιατί μένα μου παίρνει 55 να μου γνωρίζει. Ούτε καν.
0: Ναι, 55 για να σου κάνει τη ρίζα.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε εκτενήσει μετά.
1: Μαζί όλο ήταν 55.

0: Peugeot έτοιμο παράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Καλωσορίσατε Εύη μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο.

0: ερώτησά μου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
6: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
4: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
10: Σε
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Ο Τσιγκούνης.
11: Δεν ξέρω, μωρέ, πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
10: Πάντως αυτή τη γάτα, παιδιά, τη θυμάμαι ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
11: Ευτυχώς.
10: Δηλαδή είχε περιδέρεο καρτιέ.
11: Ναι.
10: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμπαινε μέσα.
11: Ευτυχώς δεν βγάλαν οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
10: Κάτσε, ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
11: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρω, την κδίσανε τη γάτα. Πήγαν εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
10: Τι νομίζεις, τι νομίζεις, θα είπανε πάρτε το έτσι.
11: Αν ήμουν εγώ να την παραδώσω τη γάτα και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
10: Ντροπή τώρα, ντροπή πια.
11: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
10: Τι.
11: Και θα το βάλα μετά στο Sotheby's το περιδέριο τη σουπέτα.
10: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
11: Ναι, τότε στη Ζούλα.
10: Τι στη Ζούλα.
11: Έλληνα που πάψε ο παππούς σου.
10: Θα έλεγε.
11: Πριν πολλά χρόνια.
10: Αυτό θα έλεγε.
11: Ναι.
10: Ε?
11: Ναι.
10: Θα βγαίνεις δηλαδή και θα κάνεις δημοπρασία μεταξύ φυλών.
11: Αυτό θα κάνει. Κάτσε, γιατί τι λέει εδώ που με πει. Ρε Έλενα, θα μας τρελάνεις, λέει ο Παναγιώτης. Από τη μία κάνεις δηλώσεις ώστε το τέλειο με το σεξ, από την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα, δεν και καλά. Παρεμπιπτόντως, μια χαρά σε ξαναπέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
10: Να.
11: Βέβαια, εντάξει.
10: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
11: Σε αυτό μου λένε τα κουνούπια, οι σκνήπες, στις κατσαρίδες. Γενικά, ολόκληρη η ελληνική νυχτόπια.
10: Έλα τώρα, Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή. Δεν έχω δει κατσαρίδα σκηνή.
11: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
10: Έλα, βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
11: Για ένας καντιλανάφτρες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
10: Πώς μας είπε, λέει.
11: Καντιλανάφτρες των Ερτζιανών.
10: Καντιλανάφτρες.
11: Ναι.
10: Μάλιστα.

0: 90,1.
1: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
3: Ωραία, για... δροσούλα.
2: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
3: Πότε, παιδί μου, ας τώρα έβρεξε εκεί χθες.
2: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
3: Ωραία, δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτειά του, πάει λίγο τη μονοτεωνία να σεισμούλησε.
2: Αρκεί
3: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του know us better έτσι έξω στην εξοχή, στο ματσάδα. Δεν έχω
2: καλά,
3: πρόβλημα.
2: Παιδάκι μου.
3: Γιατί?
2: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνε σκάση αρχείο.
3: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
2: Είχαν εξοχικό.
3: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
2: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα?
3: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
2: Έχουν τόσε καμαρέ τα ξαδέρφια σου,
3: είχαν. Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε σπίτι. Που γυρίσαμε.
2: Κακοφάνηκε.
3: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω βόγια βόμβα. Πω όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
2: Όταν περνάνε στο σχολείο για βόμβα.
3: Δεν μα αφήναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγαν, παιδιά, δυστυχώ μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να δεν πάμε για καφέ.
2: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
3: Όχι, όχι, καμία.
2: Σε έχω ικανή.
3: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
2: Άτιμη, σε έχω ικανή.
3: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
2: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια.
3: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
2: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια κάποιοι που δεν θέλουν να δικάσουν. Μέχρι
3: να
2: λένε...
3: περάσει η ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγωνισμό την επόμενη.
2: Και.
3: Μην να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο τώρα. Άστο να πάει στην ευχή. Θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
2: Και τι έγινε.
3: Δεν πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
2: Την μία πήγατε.
3: Όχι, εγώ με την πονάει η κοιλιά μου ή άλλη ότι δεν
2: πήγα. Και καλά, και να πα σε διαγωνισμά.
3: Τι.
2: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
3: Δεν πήγα στην τάξη.
2: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγωνισμό.
3: Ναι,
2: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρει.
3: Δεν επιτρέπεται. Όταν πρέπει να πήγα στο, την έβγαλα στο ιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλίτωσα. Θα το έγραψα μετά, δεν την γλίτωσα. Μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Ναι. Με κάθεται σε μία έψη και μου γράφε τώρα.
2: Αντέγραφε.
3: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι αντιγράφαμε.
2: Πώ.
3: Όπω μπορούσε ο καθένα.
2: Δηλαδή.
3: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
2: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
3: Χώραγαν οι τέτοιοι στα μαθηματικά, κάτι τέτοιες εξισώσεις.
2: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε παιδιά το διχτάκι και πήγαινε.
3: Το ωραιότερο σκονάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
2: Ναι, και το γυρνά.
3: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπει και συνεχίζει τη ζωή.
2: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητής.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, ανάλογα. Άκου. Κατά κοινό, όταν κάναμε το διαγώνισμα, ήξερε τα χούνια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγε, ερχόταν σαν το διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
2: Και δεν τον ένοιαζε.
3: Και δεν ασχολιόταν καθόλου. Εκεί πέρα πέρναμε όλοι 20. Μα τα θεοί. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν μισασμένη. Κάθε ένα παιδάκι μου. Χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
2: Τι καθηγητριά, σε τι μάθημα.
3: Ιστορία νομίζω.
2: Εντάξει, ιστορία.
3: Έλεγε και τα θρανία που κάτω μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβε, σηκώθηκαμε το μάθημα.
2: Τι κάνατε?
3: Το σηκωθήκαμε το μάθημα έτσι που έκανε σαν τρέλα.
2: Παπαγαλία, παιδιά, η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
3: Δεν θα έπρεπε όμως, δηλαδή, επειδή είναι ιστορία, μπορεί να τη δώσει τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
2: Θρησκευτικά.
3: Ξέρετε, ήταν τέλεια. Γιατί θρησκευτικά τον είχαμε στο γυμνάσιο, ειδικά ήταν τέλεια, γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
2: Μαθηματικά.
3: Χάλια.
2: Χημεία.
3: Χημεία, ωραία. Είχαμε ότι ήταν ωραίος ο χημικός.
2: Αυτό σου έβαλε.
3: Πολύ ωραίος ο χημικός.
2: Φυσική.
3: Κούκλος. Και αυτός ήταν νόστιμος.
2: Λογοτεχνία.
3: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν. Λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
2: Γυμναστική.
3: Γυμναστική, ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμίνικο στην ομάδα μπάσκετ, έρχεται κάτι πίδου. Τέγγ. Γυμναστική ήταν ωραία.
2: Ναι. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι?
3: δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
2: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν, κυρία Καραμιχάλη.
3: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
2: Την κόρη σας από την Κοτσίδα.
3: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
2: Ναι, τι έκανες δηλαδή.
3: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη της έβρι, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά της μπροστινής.
2: Αυτό το κακόμερο είναι bullying αυτό.
3: Από το pullover. Σιγά μωρέ το bullying, έβαζα χνουδάκια.
2: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
3: Ω, χνουδάκια. Όχι, ναι. Θα έλεγα να πείτε μη μου βάζετε χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
2: Δηλαδή, αν σου έλεγε. Δεν στο είπε ποτέ, μη μου βάζεις χνουδάκια.
3: Όχι, ψάχνω να βλέπω που είναι.
2: Α.
3: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει. Καλά, δεν έχω κάνει bullying ποτέ. Αλλά ότι είχαμε βιώσει. Ήμασταν μια φουρνιά. Και ένα τμήμα που.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμως να βάζεις τα χνουδάκια.
3: Εντάξει, μωρή, είχα δεν έκανα δουλειά. Τι είχα βάλει δύο αυτές τις φορές από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια, τι τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίες κοτσίδες. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
2: Και έψαχνε η κακομοίρα.
3: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε εμείς που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
2: Την έκανε λίγο.
3: Είχαμε πολύ καλέ σχέσει με το κοριτσάκι. Εσύ και ζωγράφησε και πάρα πολύ.
2: Φαντάζομαι να μην είχατε καλέ σχέσει.
3: Ζωγράφησε εξαιρετικά. Φαντάζομαι την κακομοίρα. Ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίε με ζωγραφιέ, τι λέγαμε βρεμά. Και θέλαμε όλοι. Και θέλαμε όλοι, κάναμε ουρά να μα γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι, που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίε ζωγραφιέ. Και θέλαμε ζωγραφιά τη Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμαστε ποιος θα γράψει πρώτο, γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία για να μας ζωγραφίσει.
2: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε ότι ως φριστήκατε.
3: Κουβαράκι, δηλαδή, όχι Κουβαρά, Μαρία Κουβαράκι.
2: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι.
3: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει, να έχει ασχοληθεί με τέχνη. Ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήτανε.
2: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά της άφησαν.
3: Σιγά μωρέ, τα χνουδάκια
2: στην ψυχούλα της. Η μαμά σου το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα καλά, στα άλλα παιδάκια.
3: Είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σχάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα την κοπή το κοριτσάκι.

0: χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω.
0: Να χορέψει.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνει σε αυτές τις δίσκο που είναι τα βινίλιο και λοιπά.
0: Παιδιά μαζεύουν κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Παιδιά, ωραία. Τι.
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πώς έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Νομίζω ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω, πω παιδιά, είμαι παππούδες.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππούδες
0: είναι. Η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν
0: και μας βλέπουν και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει δεν μ' άρεσε να πηγαίνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει, δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου. Ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το πω ζητώ. Να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και έμεινα ξερή. Την έβγαλα εις πέρα, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα το ρίτσι χρά. Το έπαιξα ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέτρησε τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω.
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί
0: καλά
1: γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγανε τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχρά χρούχρα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και.
1: Τι και.
0: Τα είδες λίγο.
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η δίωξη νομικού μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναική εντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναική εντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το. Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize.
1: Είναι
0: τα
1: πολύ
0: μπικίνι.
1: Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά.
1: Ναι.
0: Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλανε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιος άντρας δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι της. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Σε γυναικείο site είναι που είναι για μόδα πάντως, δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι παρόν.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Μπρατ Πιτ με τον μποξεράκι. Ο Μπρατ Πιτ πήγε τέννις. Κάτσε
1: από τον μποξεράκι του Μπρατ Πιτ.
0: Να σου πω ασχήμινο ο Μπρατ Πιτ. Από μένα είναι όχι.
1: Το είπα πριν, σαν το Τζεμπέτο είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Ρολάν
1: Καρός. Τώρα αυτός έχει τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερος και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Όλα για όλα. Πώς λέει το τραγούδι.
1: Για βάλτο μας λέει πάνω το πώς να μας το πεις.
0: Της
1: Βύση. Όλα για όλα.
0: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα για όλα, κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα, τίτλος, περίμενε το βρω.
0: Αναβύση. Βάλε αναβύση, αναβύση.
1: Όλα για όλα λέγεται κι όμως, όλα για όλα.
0: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια η αναβύση στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Για περάστε,
0: δοκιμάστε και θα το βάλετε.

0: είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, ε. Έχω γενικά χάσει έχει... λίγο τη... Γενικά έρχονται έχει... μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Πάλι. Θα γίνουμε πάλι τροπικάνα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραία, ωραία.
0: Τροπικάνα,
1: ωραία.
0: Τροπικάνα.
1: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι.
0: Ουφόβλας
1: δροσούλα.
0: Είναι, δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό κλπ.
1: Τι έχει?
0: Κολλάς μου, με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θυμίζει τα... Thailand. Thailand, Bali και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τα μία ηρεμία.
0: Α,
1: μία ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
0: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
1: Είναι
0: λέει,
1: μια ηρεμία πριν την καταιγίδα.
0: Oh,
1: είναι τέτοια ηρεμία.
0: Έρχεται.
1: Είναι...
0: Έλα μωρέ. Είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Ναι, έχουμε. 1,5 μήνα.
0: Τι είναι μωρέ 1,5 μήνας. Τι είναι. Φαντάσου ότι έχουν περάσει 10,5 μήνες.
1: Ισχύει.
0: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως παιδιά όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω, τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μία γκαστρία ένα πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ε?
1: Είναι λίγο περίεργα.
0: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή,
1: πόσο
0: λέγαμε
1: παλιά λες τώρα,
0: πού θα
1: εσύ
0: πάμε διακοπές, τι μαγιό θα βάλουμε.
1: Έχει φτάσει Πασόκ, έχει πάει.
0: Αν θα
1: πόσο
0: είναι...
1: παλιά έχει φτάσει.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια. Που είναι τα χρόνια τώρα.
1: Τι
0: ανεμελιά
1: που ήταν αυτή, τι ωραία, δεν ένιωσε. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγε αυτό, αυτό, αυτό. Δεν έκανε τόσο να μετρά, να κάνει. Ήταν μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ τη προάλλη και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα, τόσα λέει έχω πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και
0: αφού τόσα γίνει, είχε πάνω τη.
1: Θα σα βάλω λέει μία. Θα κάνω λέει μία. Θα τα βάλω λέει πάνω στον ημάντα με σειρά προτεραιότητα. Και έβαλε πρώτα.
0: Η
1: αλήθεια ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζεις το μουστάκι σου. Αυτό το βάλε πρώτο. Οπότε χαζεύα να
0: τι
1: δω.
0: Τι να κάνει η γυναίκα μωρέ, τι να κάνει.
1: Έβαλε αυτό.
0: Τι με... να το κάνεις το τυρί παιδί μου όταν το τρως και μετά βγαίνεις έξω και είσαι σαν τον Ταβέλη.
1: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν κι άλλους τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιέφεραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
0: Α.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν της έφτανε για, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
0: Σου λέει αυτό.
1: Δυο μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
0: Μαγιονέζες, πού φάς
1: μετά. Λέω, κι ας μην γλιστράει τώρα, μου πιες λίγο νερό από πάνω.
0: Βάλε λίγο λαδάκι, βάλε λάδι και έλα βράδυ.
1: Ναι παιδιά, τι να γίνει, αφού τα πράγματα είναι αυτό.
0: Κονστουπασιόν.
1: Κονστουπιέ. Λοιπόν,
0: Βίκυ, έχουν είναι... αρχίσει τώρα και πληρώνουν τις εφορίες και λοιπά. Είναι τα μπουγιουρδιά.
1: Ναι, εφορίες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι. Ενφία πάω όποιος τον έχει αποπλήρωση τον πλήρωση. Όποιος τον πλήρωσε ακόμα τον κοιτάζει εκεί πέρα και παίρνει. Το κίζεται σιγά σιγά.
0: Το κίζεται.
1: Βέβαια. Άμα δεν πληρώνεις αυτά. Άμα δεν σε πληρώνουνε. Άμα δηλαδή είναι να πάρεις επιστροφή και αργεί να έρθει. Δεν την παίρνεις πίσω με τόκο. Άμα χτάς εσύ αρχίζει και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχεις πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν
0: τι
1: έχει
0: δηλαδή,
1: να κάνει.
0: Ας πούμε, ένα ευρώ.
1: Ναι, είναι χαμηλό. Ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά αν δεν πληρώσει κάτι, το κίζεται. Θα δώσει παραπάνω.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν,
8: τι
7: έγινε, λέει, ένα μπιφ.
8: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
7: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
8: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
7: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αθήνα ήταν.
8: Πάρα
7: και...
8: πολύ ωραίο στέκι αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
7: Ήταν λοιπόν καλεσμένοι και τηλεοπτικά, τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίος έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση.
8: Με οποία
7: σε πρεσβειοποία όμω.
8: Από τα γερμανικά σούπερ μπαραστέ.
7: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέ και χαμούλη.
8: Δηλαδή, πιο άλλο προφίλ.
7: Μιλάμε χαμούλη. Με την Μαρία Αντωνά, Αναμπλατσιάτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλου πολλού. Και κάποια στιγμή πήγε προ το τραπέζι, δηλαδή ήταν πορτάζι εδώ, δεν ξέρω πώ έγινε. Ο Λιάγκα και η Ζήνα έκανε τύπου.
8: Σφύριζα διάφορα.
7: Παίρνετε κανείς ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσατε. Οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και, και γενικά υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά, εγώ είχαν ερωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή τη Κουτσελίνη. Τι ρώτησαν, παιδί μου, πώς τα βλέπεις?
8: Γι' αυτό λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
7: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Και είπε και εκείνη, που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά όσο άλλε φωνέ. Άλλωστε λέει και του Λιάγκα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου, γιατί δικιά σου σε ρωτάμε.
8: Αν δεν πήγε και του Λιάγκα καλά,
7: και
8: τι
7: το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει: τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή?
8: Συγγνώμη,
7: και όλοι ασχολούνται με μένα, λέει, και χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
8: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται? Ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή? Και ποιος είναι με ποιον? Πες μου, αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκα στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του?
7: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη, ισχύει. Δεν ήταν σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ το Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο στον χώρο γενικά και δεν τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκα, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και με το
8: ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
7: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνεις 20 και 17% και 15% θεωρείται καλό νούμερο, που παλιά τις κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζεις δηλαδή ο κόσμος. Δεν βλέπουν ο κόσμος πια τηλεόραση και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι, για να δούμε και αυτό, και αυτό και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω. Που παλιά στενόντουσαν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
8: Ωραία τα λες.
7: Με τα λέω.
8: Ωραία τα λες, Ελενάκι μου.
7: Είναι...
8: Έχεις δίκιο, Ελενάκι μου.
7: Καλά, με το συζητήριο.
8: Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία.
7: Καλά,
8: σου
7: πάντα.
8: Και κάνεις δηλώσεις.
7: Όχι πάντα, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει δει μια ταινία του στα σινεμάδια. Τον τζιγκλό που έχει να κάνει με τι άλλο που τα αγαπημένα του θέμα, με εξωγήινους κλπ.
8: Δεν μπορώ, παιδιά.
7: Δεν το χάνω, θα πάω! Disclosure day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
8: Έβλεπα χθες από το παράθυρο μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
7: Οπα!
8: Ναι.
7: Σε τι θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι?
8: Δεν θα έρθουνε.
7: Όπως...
8: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
7: Να σου πω κάτι.
8: Στο λεμονόσπιτο.
7: Δεν έχεις δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται? Ενώ με τη θέλεις. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλεις.
8: Δεν κατάλαβες.
7: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
8: Αυτή στην πολυκατοικία μας,
7: ναι,
8: έχει αποθρασινθεί.
7: Ναι.
8: Μπορεί το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
7: Τα μετά τσιτσιολίνα θα ήταν έγκυο. Δεν παίρνουν προφυλάξει γάτε.
8: Μπορεί να τι έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι.
7: Μακάρι να τι έχουν κάνει.
8: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή, πάμε για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί στο
7: σκουπίδι.
8: Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπή. Να κάνει catwalk εκεί πέρα στην είσοδο της πολυκατοικίας.
7: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία μου το καλό μου. Το ταΐζει κανείς.
8: Ναι, μία κυρία.
7: Μπράβο. Εσύ το χεράκι δεν το βάζω.
8: Άσε με τώρα, έχω δουλειές. Κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
7: Άσε αλλά τι μα κάνει. Πάρτε ένα κονσερβάκι, μπορεί να δώσω του καλό μου. Μένα. 90 λεπτά κάνει.
8: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βάρεθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώς. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
7: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια. 4-5. Που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ τη γειτονιά μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό ταΐσμα. Το ταΐζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες και οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γατί. Και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης. Ένας γάτος ήταν. Ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω το πόρτ μπαγκάζ να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με το πόρτ μπαγκάζ μου.
8: Τι!
7: Ναι.
8: Μύρισε.
7: Ναι, τη μύρισε. Και του λέω βρε λιχούδι. Άντε θα σου βάλω και την άνοιξα και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλα γιατί του είχαν και πιατάκι στο σπρωμάκι απ' έξω.
8: Και νεράκι.
7: Και κατέβηκε να φάει τη τέτοια.
8: Σου μπήκε μέσα στο.
7: Ναι, μωρέ το καλουλάκι μου και ήταν όμορφο. Αλλά λέω έχω γάτο. Λίγο σου λέγα εγώ, βασικά πάρε εγώ. Και μου είμαστε καλίτσια.
8: Έπρεπε να το πάρει να έχει παρέα το δικό σου.
7: Δεν θέλουν παρέα, παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά λέω τώρα.
8: Ναι. Αλλιώς
7: μάλλον. Έχουν επιθέματα, ειδικά οι γάτες, αν είναι 3 χρόνια και τις φέρεις καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας. Απλά συνήθως εγώ στους ξεχωρίσεις που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί για να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν. Είχε ψυχολογικά.
8: Μετά
7: ένα φίλο που είχε μαδίσει.
8: Τι μαδίσει.
7: Από τα νεύρα του είχε μαδιθεί μόνο του. Τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Και κάνει καράφλα μόνο τα στεναχώρια του.
8: Και μετά.
7: Και μετά τίποτα. Δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι για να ηρεμήσει. Και μετά.
8: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
7: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα σου λέει το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε, σταμάτησε να μαδιέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αν το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά του, εντάξει, βολεύτηκε το γατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχει τα γάτα σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν είναι δικό σου. Μπερδευτεί. Δηλαδή, είσαι δουλάκι. Αχ, πολυθώ παντού όπου πηγαίνει τον Παύλο, δε γρε.
8: Τι έκανε ο Παύλος, δε γρε.
7: Ήταν στη Φόρμουλα 1. Με την.
8: Πού, στο Μονακό.
7: Ναι. Που διεξήχθη. Αλλά είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Και το Μοντεκάρλο γέμισε με δημοσιότητες και ήταν ο Παύλος Δεγρέ, η Μαρή Σαντάλ. Κάτσε να πω τι φοράει. Ένα ωραίο δαντελωτό τέτοιο και η Ολυμπία Ψωνίδου. Η Μαρία Ολυμπία.
8: Έλα μωρέ.
7: Και ένα παπουδέλι μαζί
8: του. Τι είναι το παπουδέλι.
7: Δεν ξέρω. Είναι ένα που λέει ακουάλ. Κάποιο είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί του για να το έχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με του δεγρέδε.
8: Δεν ξέρουμε πώ το λένε τον κύριο.
7: Όχι, δεν λέει.
8: Πώ το λένε τον ποταμπού.
7: Όχι.
8: Τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι ο.
7: Μπορεί να ήταν κάποιο πρώην.
8: Η Μαρή Σαντάλ ήταν.
7: Τι σου λέω, η Μαρή Σαντάλ ο δεγρέ και η Ολυμπία. Και ένας
8: ωραίο dress code.
7: Του βλέπω από τη μέση και πάνω. Πώς τον λένε, ο Παύλο.
8: Φοράει κοστούμι, όχι.
7: Όχι, φοράει ένα ωραίο πουκάμισο και ένα. Ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
8: Ζώνη φοράει. Ερμές.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ελληνής μπροστά.
8: Πού βάζει, μαντάμ, τον αγκώνα σου.
7: Ναι.
8: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code.
7: Λοιπόν, η άλλη φοράει. Αχ, ποιος είναι ο οίκος που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν. Βίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι.
8: Καρτιέ νομίζω.
7: Καρτιέ.
8: Ναι.
7: Φοράει αυτό.
8: Ναι.
7: Που φυσικά δεν είναι σαν αυτά που είναι από εμείς, είναι καρτιέ. Όχι αυτός. Η.
8: Μαρία Ολυμπία.
7: Όχι. Η Μαρία Σαντάλ. Ένα τζιν λευκό, μπάγκι. Ωραία. Ένα βαντελένιο που κάμισο.
8: Ωραία.
7: Ωραία και το βραχιόλι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντα πώς δίνεται αυτό. Το παπούτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι σαν τσόκαρο μου κάνει. Εύχομαι να μην είναι.
8: Τώρα σαν τσόκαρο.
7: Να μην βλέπω καλά. Και η Μαρία Ολυμπία φοράει ένα παντελόνι.
8: Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί.
7: Ένα παντελονάκι πολύ στενό που έχει κάτι σκισίματα δεξιά-αριστερά ιού. Και μου πάρω ένα φανελάκι. Μαύρο. Και γυαλιά.
8: Είναι πολύ αδυνατή αυτή, ό,τι και να βάλει την κολακεύει.
7: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει. Φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ. Είναι αυτά που είναι της μόδας.
8: Τι?
7: Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια τους στις κροκάλες.
8: Έλα, ωραία.
7: Ένα τέτοιο το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή. Άστα να πάνε στην ευχή και είναι και.
8: Είναι μπαλαρή, ναι.
7: Αυτή, ναι, και αυτή είναι μεταξύ. Επειδή έχει μεγάλο, φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι κοπέλα. Είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό τη από τον Ρολάν Γκαρός η Σαμπαλένκα, μου αρέσει εμένα. Αυτή είναι και πολύ φιλή με τον Τζόκοβιτς.
8: Η Σαμπαλένκα. Αυτή είναι η. Τι ξέραμε για το Σαμπαλένκα, είναι.
7: Είναι 15η, νομίζω, που έκανε κατάταξη κλπ. Έχει κερδίσει ήδη ο Ρολάν Γκαρός. Αυτό τώρα το αποκλείστηκε και είπε: δεν πειράζει! Βάζω μαγιο. Δεν είναι που είναι. Που,
8: ζευγάρι με κάποιον.
7: Με κάποιον, ναι. Έβαλε λοιπόν το μαγιουδάκι και είπε: δεν πειράζει, θα το γιορτάσω εγώ σε κάποιες παραλίες και έχει ανέβασει φωτογραφίες με το μαγιό της.
8: Ωραίο σωματάκι.
7: Είναι λίγο. Πώς να το πω.
8: Αντρο σωματάκι.
7: Λιγάκι, ναι, είναι λίγο. Δεν έχει μέση. Είναι ψωμωμένη, όχι ψωμωμένη, έχει μυς και λοιπά, κάτι πόδια, από όσο είμαι εγώ το πόδι της, αλλά δεν έχει μέση, είναι λίγο ενταυρατισμένη.
8: Η Σαμπαλένκο τι είναι?
7: Α, είναι γλυκιά.
8: Από ποιο μέρος είναι?
7: Νομίζω ότι
8: είναι
7: Ρωσίδα.
8: Αχα, ναι. Το τρώει το πυροσκή της.
7: Είναι πάρα πολύ καλή παίχτρια, φοβερή είναι, Λευκορωσίδα είναι. Αλλά είπε δεν πειράζει.
8: Είναι παιδιά, δηλαδή λέει, Ρωσίδα που τη βάψανε λεφτά.
7: Μάλλον. Λέει, και είπε ότι δεν πειράζει. Παιδιά συμβαίνουν. Αυτά δεν θα πτωηθώ. Θα αποφορτιστώ. Θα πάω διακοπές. Θα κάνω τα μπανάκια μου. Και εδώ είμαστε οι πτώσεις, οι οργανώσεις. Έχουμε. Θα διεκδικήσω πάλι την.
8: Μπράβο, χαλαρότητα.
7: Την πρωθές, ναι.
8: Η άλλη και η Απονεζούλα.
7: Αυτή
8: είναι. Νεζούλα.
7: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή.
8: Το σούσι το υπτάμενο.
7: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
8: Το σερβο σούσι. Εννοώ σερβις σούσι.
7: Α, δεν ξέρω τι, που βρίσκεται τώρα αυτή, τι έχει κάνει, αλλά γενικότερα κέρδιζε μέχρι τώρα. Λες αυτή που φοράει.
8: Ναι, αυτή που το έχει δει. Next top model.
7: Μ' αρέσει εμένα αυτή. Συμπαθώ.
8: Συνδυάζει τη μόδα με
7: τον Ρολάν. Μην φανταστείτε ότι είναι καμία γκομενάρα. Είναι ένα κοριτσάκι τη διπλανή πόρτα που του αρέσει. Δηλαδή δεν είναι καμία κουκλάρα. Είναι ένα γλυκό κοριτσάκι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο λίγο. Η οποία.
8: Μαύρο τσουκαλιασμένο ή κίτρινο τσουκαλιασμένο.
7: Ασιάτισα είναι, αλλά παρόλα μπορεί να είναι επειδή παίζουν.
8: Λίγο.
7: Έχει μαυρίσει, έχει πάρει χρώμα.
8: Σε πληροφορώ ότι από Σρι Λάνκα και τέτοια μέρη. Είναι λίγο.
7: Έχουν
8: πιο...
7: και μαύρο τσουκαλό μαζί.
8: Έχουν και
7: έτσι είναι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο. Αλλά είναι γλυκούλα. Και έχει και πολύ πυκνό μαλλί μαύρο. Όχι, σαν σύρμα. Είναι γενικά, ρε παιδί μου το κορίτσι.
8: Πρόκατο μαλλί.
7: Όχι, σαν σύρμα σου λέω. Δεν είναι
8: κάτι
7: όμορφη,
8: μίξ,
7: αλλά,
8: μίξ γκριλ πρέπει
7: αλλά
8: να είναι.
7: Αλλά είναι τύπα, είναι μια χαρά, είναι και ευγενέστατη, μια, ναι. Μια χαρά είναι.
8: Άλλες έχουν, είναι τύπες και άλλες το έχουν ρίξει στις τύπες.

0: 92.000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνω.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φίλα με, κλείσε με.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε παραδείγμα.

0: Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα.
0: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Έχω κι άλλο.
12: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε
11: εξτασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέει, ρε φίλε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
18: 2000 FM.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.

0: You murdered this man.
1: Yes.
0: You tortured him.
1: Of course.

δυστυχώς θα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ.

0: 2000 FM.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.

0: τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζαΐμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Άμμου γίνονται δικές σας.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756

0: και 693 741 0018.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: 2000 FM.
5: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά. Όπως κάνουμε άλλωστε κάθε εβδομάδα. Μας καλείτε στο 8880-89678 και 2000fm.samos@gmail.com. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Και επειδή έχουμε καθυστερήσει λίγο, έτσι έχουμε βγει λίγο από το χρόνο μας, πάμε εντάχει στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και επειδή μας ρωτάτε για ένα ζήτημα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και που τις τελευταίες ημέρες ξαναμπήκε δυνατά στην δημόσια συζήτηση, μιλάμε για τον 13ο και τον 14ο μισθό στο δημόσιο. Ένα θέμα λοιπόν που έχει απασχολήσει για χρόνια τους δημοσίους υπαλλήλους, έχει περάσει από δικαστικές αίθουσες κλπ. Να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί τις τελευταίες μέρες ακούμε πολλά και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εργατολόγο και νομικό, τον κύριο Γιάννη Καρούζο, να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να μας ενημερώσει. Κύριε Καρούζο, καλό σας μεσημέρι από τη ΣΑΜΟ.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με την απόφαση του ΣΤΕ. Τι ακριβώς αποφάσισε, κύριε Καρούζο, η Ολομέλεια, γιατί σημαίνει πρακτικά για έναν δημόσιο υπάλληλο που περιμένει την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού?
1: Κοιτάξτε, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια επίσης με μια δεύτερη απόφαση της, γιατί υπήρξε και μια απόφαση Ολομελίας το 2018, ενταφίασε οριστικά και αμετάκλητα το θέμα των επιδομάτων αδείας, δώρου Πάσχα και δώρου Χριστουγέννου των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό σημαίνει ότι και αναδρομικά κάποιος δημόσιος υπάλληλος για τα δύο προηγούμενα χρόνια, γιατί τόσο θα μπορούσε να στραφεί στο δημόσιο, δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει τα δώρα και τα επιδόματα αδείας, αλλά και στο μέλλον. Αυτός ο δικαστικός αγώνας πλέον αποκλείεται να επαναληφθεί για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, αφού έχουμε απόφαση από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας.
0: Υπάρχει όμως η δυνατότητα η πολιτεία να επαναφέρει τον 13ο και 14ο μισθό με νόμο, και αν ναι, τι θα απαιτούσε κάτι τέτοιο σε δημοσιονομικό επίπεδο, όπως λέμε?
1: Κοιτάξτε, σε δημοσιονομικό επίπεδο δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι στα οικονομικά ειδικός. Βεβαίως και θα μπορούσε με νομοθετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση να το επαναφέρει, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε και να ανταποκριθεί στα οικονομικά κονδύλια που προκύπτουν. Δεν μπορώ να γνωρίσω ακριβώς το νούμερο, δεν είμαι ειδικός, ούτε έχω πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται. Όμως η αναγκαιότητα να ενισχυθεί ο μισθός του δημόσιου υπαλλήλου ακόμα περαιτέρω είναι επιτακτική ανάγκη. Είναι επιτακτική ανάγκη γιατί είμαστε στην Ευρώπη από τους κατώτερους μισθούς σε επίπεδα αμοιβής δημοσίου υπαλλήλου. Το δημόσιο είναι υποστελεχωμένο. Τα νήπη δέλτα, δέλτα, ιωτά είναι προτεραιότητα υπαλλήλων που δεν έχουν κατά ανάγκη πολλές δεξιότητες ούτε είναι ειδικών προσόντων. Αυτοί προτιμούν να στραφούν στην αγορά και έτσι δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα δημόσιο του παρόντος και του μέλλοντος. Αν δεν δοθούν κίνητρα να μπορείς κάποιος να ανταποκριθεί στην πρώτη του μετάθεση, να μπορείς να φτιάξει την οικογένειά του, να την πάρει και μαζί του, αντιλαμβάνεστε ότι τι να συζητάμε, για ποιο δημόσιο και ποιους μισθούς. Λυπάμαι που το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτά τα αγνώρισε για πολλωστή φορά και δεν αντιλήφθηκε ούτε ένας από τους δικαστές ότι αυτά τα χρήματα, αν υπήρχαν, ο δημόσιος υπάλληλος θα τα έριχνε και στην αγορά. Άρα οι έμεσοι φόροι του κράτους θα ήταν βέβαιοι ως ίσπραξη. Που και πέρα βέβαια δεν μπορώ να πάρω το ρίσκο μιας υποστήριξης ότι αύριο μπορεί να θεσπιστεί και να επαναχωγηθεί ως παροχή. Αυτό το ξέρουν οι κυβερνώντες και αρμόδιοι στα οικονομικά. Αλλά η κοινωνική αναγκαιότητα είναι πολύ σημαντική.
0: Και κύριε Καρούζο, θέλω να πάμε λίγο στις συνταξιοδοτήσεις εντάχει, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Βλέπουμε αυτή την περίοδο αρκετούς εργαζόμενους να σκέφτονται μαζικά την έξοδο. Συνταξιοδοτήσεις δηλαδή, μαζικές συνταξιοδοτήσεις. Αυτό τι το προκαλεί, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ειδικός στην κοινωνική ασφάλιση, είμαι εργατολόγος. Όμως θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση την επόμενη τετραετία να αλλάξουν τα όρια συνταξιοδότησης. Συνεπώς, επειδή η κυβέρνηση ήδη δύο φορές που είχε τη δυνατότητα να το κάνει δεν το έκανε, αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση, ότι δεν πρόκειται να γίνει στο αμέσο μέλλον. Το ερώτημα είναι βέβαια με βάση και το δημογραφικό, πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στο ασφαλιστικό. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, το δημογραφικό αποτελεί πληγή και για το ασφαλιστικό και η μεθοδολογία προκειμένου το πρόβλημα στο ασφαλιστικό με λιγότερους εργαζόμενους και περισσότερους συνταξιούχους είναι ή η περικοπή συντάξεων ή η αύξηση των ορίων της τεξιοδότησης. Αυτά πώς θα αντιμετωπιστούν? Mm-hmm. Θα επιλέξουν ένα από τα δύο οι μελλοντικοί κυβερνούντες? Είναι ένα θέμα. Αλλά για μένα, για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα, δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή βεβαιασμένης απόφασης κάποιος να φύγει.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, όσον αφορά την ΔΕΘ, περιμένετε να αλλάξει κάτι στους μισθούς μετά από την ΔΕΘ?
1: Νομίζω θα υπάρχει μια δέσμευση του Πρωθυπουργού, mm-hmm. πόσο θα φτάσει ο μέσος μισθός στα τέλη της επόμενης τετραετίας, mm-hmm. θα το εξαγγείλει αυτό, και επίσης θα εξαγγείλει και μια αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί τον Απρίλιο είναι η τελευταία φορά που η κυβέρνηση μπορεί να είναι γαλαντόμα. Από τον μεθεπόμενο Απρίλιο υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που θα προσδιορίζει τον κατώτατο μισθό και δεν πρόκειται να ξαναδούμε στη ζωή μας τις αυξήσεις που είδαμε μέχρι σήμερα. Θα είναι πολύ χαμηλότερες. Άρα έχει κάθε λόγο να το εξαγγείλει, αφού έχουμε και προεκλογική χρονιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρούζο, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Ήταν ο εργατολόγος λοιπόν και νομικός, ο γνωστός ο κύριος Καρούζος, με αφορμή λοιπόν αυτό το ζήτημα που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους και που τις τελευταίες ημέρες, όπως λέμε, ξαναμπήκε δυνατά σε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Μιλήσαμε λίγο για τον 13ο και τον 14ο μισθό στο δημόσιο. Ένα θέμα που έχει απασχολήσει για χρόνια τους δημοσίους υπαλλήλους, έχει περάσει από δικαστικές αίθουσες, έχει δημιουργήσει προσδοκίες αλλά και απογοητεύσεις. Και πλέον φαίνεται ότι φτάνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο δικαστικό αποτέλεσμα. Η Ολομέλεια λοιπόν του Συμβουλίου της Επικρατείας είπε όχι στην επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας, κρίνοντας συνταγματική τη μη επαναφορά τους. Η απόφαση λοιπόν η συγκεκριμένη ουσιαστικά κλείνει την δικαστική οδό για την επιστροφή δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους. Και εδώ όμως, όπως είπαμε, υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Άλλο το κλείνει δικαστικά από ό,τι μας είπε ο κύριος Καρούζος, και άλλο το ότι δεν μπορεί ποτέ να επιστρέψει. Γιατί όπως έχει εξηγηθεί και δημόσια, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, η επαναφορά λοιπόν θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω νομοθετικής παρέμβασης. Άρα λοιπόν το ερώτημα πλέον μεταφέρεται από τα δικαστήρια στην πολιτική και οικονομική πραγματικότητα. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο 13ος και 14ος μισθός, είναι συνολικά το τι θα γίνει με το εισόδημα των εργαζομένων από εδώ και πέρα. Έχουμε μπροστά μας βέβαια και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κάθε χρόνο τέτοια περίοδο αρχίζει η συζήτηση για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, για τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, για κάποιες έτσι φορολογικές παρεμβάσεις θα λέγαμε, και για το τι τελικά θα μείνει στην τσέπη του εργαζόμενου και του συνταξιούχου. Αυτό είναι το κυριότερο, τι τελικά μένει στην τσέπη μας. Τα είδαμε λοιπόν αυτά πρακτικά λίγο με τον κύριο Καρούζο, και όχι μόνο τι ακούμε ως εξαγγελία, αλλά και τι πραγματικά μπορεί να αλλάξει στο μισθό και στο εισόδημα ενός ανθρώπου από τους επόμενους μήνες. Είπαμε λίγο βέβαια και για τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις, διότι και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Όλο και περισσότερο λοιπόν εργαζόμενοι εξετάζουν την έξοδο από την εργασία τους, ενώ στο δημόσιο η αποχώρηση και η διαδικασία συνταξιοδότησης έχουν δικές τους ιδιαιτερότητες. Επίσης εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Αν είναι η κατάλληλη εποχή, ο κατάλληλος χρόνος μάλλον, για να φύγουν κάποιοι και να συνταξιοδοτηθούν, ποιοι μπορούν πραγματικά να φύγουν, τι πρέπει να προσέξουν εκείνοι πριν καταθέσουν, που ενδιαφέρονται βέβαια να φύγουν πριν καταθέσουν την αίτηση για συνταξιοδότηση. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιες κατηγορίες εργαζομένων που συμφέρει να αποχωρήσουν τώρα και άλλες βέβαια που πρέπει να περιμένουν. Να δούμε λοιπόν και οτιδήποτε κάνετε, από ό,τι μας είπε και ο εργατολόγος ο κύριος Καρούζος, οτιδήποτε και αν κάνετε στο κομμάτι της συνταξιοδότησης, είναι μια δύσκολη εποχή, αν και βλέπουμε μαζικές συνταξιοδοτήσεις και μαζικές αιτήσεις προς συνταξιοδότηση. Ωστόσο λοιπόν θα πρέπει να το εξετάζετε πάρα πολύ καλά, το timing που λέμε, να το πούμε και έτσι όπως με την ορολογία των τελευταίων ετών, να είναι το κατάλληλο timing λοιπόν για να φύγετε από την εργασία σας, να συνταξιοδοτηθείτε. Και κυρίως βέβαια σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει ψηλό, είναι τι έρχεται από εδώ και πέρα σε μισθούς και συντάξεις. Έτσι λοιπόν τα συζητήσαμε όλα αυτά με τον κύριο Καρούζο και αναμένουμε βέβαια την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δούμε και εκεί τι θα ανακοινωθεί. Επειδή ξεκινήσαμε λίγο απότομα τη συγκεκριμένη, έτσι, την σημερινή μας μάλλον εκπομπή, λόγω του ότι Ξεκινήσαμε λίγο αργά σήμερα. Είχαμε βγει εκτός χρόνου και μας περίμενε ο κύριος Καρούζος. Να αναφερθούμε, δεν είπαμε λίγο τον καιρό. Όπως κάνουμε κάθε μέρα στην αρχή της εκπομπής μας, αναφερόμαστε λίγο στις καιρικές συνθήκες. Όσον αφορά λοιπόν τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, να πούμε ότι θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας και στα νησιά μας εδώ. Μία θερμοκρασία που θα αγγίξει ακόμη την ερχόμενη Δευτέρα, ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, από ό,τι μας αναφέρουν τα μέχρι στιγμής έτσι προγνωστικά στοιχεία που μας, δεδομένα που μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα έχουμε την ευκαιρία είτε στη συνέχεια της εκπομπής μας, αλλά από ό,τι με ενημερώνει ο Δημήτρης, τη Δευτέρα μάλλον, να μιλήσουμε με τον μετεωρολόγο τον κύριο Καλιάνο για τα... Μάλιστα, ναι, για τις υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Έρχεται ένα κύμα καύσωνα από ό,τι μας αναφέρουν, ένας μίνι καύσωνας, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Θα επηρεαστούν και τα δικά μας νησιά εδώ και οι δικές μας περιοχές, όχι βέβαια όπως οι περιοχές στην Αθήνα κλπ. Θα έχουμε όμως και εμείς εδώ θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη εβδομάδα. Οι άνεμοι θα έχουν κοπάσει και αυτό θα είναι, δεν θα είναι μάλλον σύμμαχός μας η άνεμη όσον αφορά την αυτή τη ζέστη. Δεν μας είχε κάνει ζέστες. Καλά τα πήγαμε όλο αυτό το διάστημα. Μέχρι δηλαδή και μέσα Αυγούστου καλά μας πήγε ο καιρός. Δεν είχαμε ούτε καύσωνες ούτε τίποτα σε σχέση βέβαια και με τα προηγούμενα χρόνια. Από ό,τι φαίνεται όμως το καλοκαίρι θα διαρκέσει και θα μας πιάσει τέλος Αυγούστου με αυτόν τον μίνι καύσωνα. Σήμερα λοιπόν αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, άνεμη από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Μεγάλη προσοχή όμως στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 3. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, προσέχουμε για να έχουμε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και τη γιορτάζετε σήμερα. Παρασκευή 21 Αυγούστου, τελευταία μέρα της εβδομάδας, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλά πανηγύρια. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν σε λίγη ώρα και με την Αντιδήμαρχο Υπεύθυνη Πολιτισμού εδώ του Δήμου Ανατολικής Άμμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη, να δούμε πού θα πρωτοπάμε. Αν και όπως λέμε, απ' άκρη σ' άκρη, όπου και αν βρεθείτε, σε ολόκληρο το νησί της Άμμου, θα έχετε να παρακολουθήσετε όλο και κάποια εκδήλωση. Πάμε λοιπόν σε μία μικρή μουσική ανάσα. Και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας, να κλείσουμε όμορφα βέβαια με τις εκδηλώσεις του επόμενου τριήμερου.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πει, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στου 99,8.
11: Ξυπνά μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Malou, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
18: Ε, τι περιμένεις! Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
21: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
22: Φιλάμε.
21: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
23: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών,
21: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
22: Επιστροφή κυρίες και κύριοι από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Θα κλείσουμε με όμορφα, έτσι, θα κλείσουμε όμορφα όπως λέμε τη σημερινή μας εκπομπή, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα τέτοια ώρα με τις εκδηλώσεις μας και μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε με την κυρία Πανουράκη, με την υπεύθυνη αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, να αναφερθούμε λίγο σε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στους δρόμους. Αναφέρθηκε και η Βιολέτα προηγουμένως στην εκπομπή της. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία, κυρίως εδώ στην πόλη της Σάμου, όπου δεν λειτουργεί το GPS ή έχει κάποιες λανθασμένες πληροφορίες, εν πάση περιπτώσει, στο GPS. Πολλά σημεία λοιπόν εδώ στην πόλη της Σάμου. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέμε, πρέπει να δείχνουμε μεγάλη προσοχή στους δρόμους, κυρίως τώρα με τους τουρίστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Για παράδειγμα, όπως αναφέρθηκε στην ανηφόρα, τη μεγάλη ανηφόρα στο Κατσούνι. Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι μόνο άνοδος. Δηλαδή, πηγαίνουμε από την περιοχή εκεί που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου, άνοδο και βγαίνουμε προς το γήπεδο. Το GPS όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, από ό,τι μας ενημερώνουν, αναφέρει ότι είναι και κάθοδος. Με αποτέλεσμα να μπερδεύονται οι τουρίστες και να το κάνουν και κάθοδο εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Σωστά πρέπει να μπουν κάποιες σημάνσεις. Δεν θυμάμαι αν σίγουρα θα υπάρχει κάποια σήμανση εκεί που να λέει ότι είναι μόνο άνοδος και να απαγορεύεται από εκεί η διέλευση των οχημάτων. Αλλά όταν το GPS λέει ότι από εκεί είναι διπλής κατεύθυνσης ο δρόμος, εν πάση περιπτώσει ας δείξουμε μεγάλη προσοχή και εμείς που είμαστε οι ντόπιοι και γνωρίζουμε τους δρόμους, γιατί μπορεί να δούμε κανένα όχημα ξαφνικά μπροστά μας σε έναν δρόμο που είναι μονόδρομος και να μην ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Επίσης, το αναφέραμε αυτό και προηγουμένως στην εκπομπή της Βιολέτας, να το ξαναπούμε και πάλι, ότι η περιοχή πίσω από το δικαστήριο, που είναι οι εργατικές κατοικίες, οι παλιές εργατικές κατοικίες όπως λέμε, είναι ένα σημείο εκεί το οποίο παρκάρουν πολλά αυτοκίνητα και είναι αδιέξοδος. Εκεί λοιπόν, πάλι το GPS αναφέρει ότι βγαίνει ο συγκεκριμένος δρόμος προς το δεύτερο δημοτικό. Έχει μπει μια μικρή πινακίδα που λέει ότι είναι αδιέξοδος, αλλά η συγκεκριμένη πινακίδα έχει μπει στο σημείο που έχεις μπει ήδη μέσα στο συγκεκριμένο, έτσι, στη συγκεκριμένη περιοχή. Πολλές περιπτώσεις, πολλοί τουρίστες μπαίνουν εκεί νομίζοντας ότι θα βγουν στο δεύτερο δημοτικό και στο Κατσούνι. Αν έχουν παρκάρει και κάποια αυτοκίνητα εκεί λίγο δύσκολα, είναι και λίγο δύσκολο το να γυρίσουν εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Απλά τα αναφέρουμε, είναι και κάποια παράπονα του κόσμου και κυρίως εδώ των τόπιων αλλά και των επισκεπτών, ότι Σε ορισμένες περιπτώσεις το GPS δεν είναι και τόσο πολύ ενημερωμένο. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Και σίγουρα βέβαια, να πάω ότι μου αναφέρουν εδώ πέρα και άλλες περιοχές, λέει, και γενικότερα και στην, μάλιστα και σε άλλες περιοχές της Σάμου υπάρχει, λέει, αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, το αναφέρουμε για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, χτύπα ξύλο με ατύχημα κλπ, όχι τίποτα άλλο, και για να μην ταλαιπωρείται βέβαια και ο κόσμος και εμείς οι ντόπιοι, αλλά και οι επισκέπτες κυρίως. Πάμε λίγο στις εκδηλώσεις μας, διότι ο Αύγουστος στη Σάμο δεν είναι μόνο θάλασσα και τουρισμός, είναι και οι πλατείες των χωριών, είναι και οι μουσικές βραδιές, είναι και τα πανηγύρια μας βέβαια, τα πολύ όμορφα πανηγύρια. Φέτος τα πανηγύρια είχαν την τιμητική τους. Οι πολιτιστικές δράσεις, οι άνθρωποι που οργανώνουν εκδηλώσεις και φυσικά οι επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν και αυτή την πλευρά του νησιού. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ένας τόπος δεν είναι μόνο το φυσικό τοπίο. Είναι και ο πολιτισμός του, είναι η παράδοσή του, είναι οι άνθρωποι του και κυρίως το αν μπορεί να δημιουργεί δραστηριότητες που δίνουν ζωή στις τοπικές κοινωνίες. Ο Δήμος λοιπόν Ανατολικής Σάμου φέτος έχει ένα μεγάλο προγραμματισμό πολιτιστικών δράσεων, ενώ από τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί υπάρχουν, όπως είπαμε, και τα πανηγύρια εντός σε αυτές τις πολιτιστικές δράσεις. Έχουμε επικοινωνήσει με την κυρία Πανουράκη, ωραία, την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να δούμε λίγο, είχαμε και το φεστιβάλ Ιδέα Πυθαγόρια, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες, αλλά και τι εκδηλώσεις έχουμε τις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Κυρία Πανουράκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη, και στους ακροατές μας.
22: Πολλές εκδηλώσεις και πραγματικά αυτό συζητούσαμε προηγουμένως και με τη Βιολέτα, εδώ τη συνάδελφο. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Είναι πραγματικά και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμο. Να μείνουμε όμως λίγο στην Ανατολική. Ολοκληρώθηκαν βέβαια το φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια με τις πομπές εκεί στο Πυθαγόριο. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια.
2: 20 χρόνια. Ακριβώς, και Χατζη Μανώλη, 20 χρόνια Ιρέα Πυθαγόρια. Ναι, ολοκληρώθηκε όλοι χθες, 20 Αυγούστου, με τη μεγάλη πομπή στο Πυθαγόριο. Προηγήθηκαν στις 18 το τραγούδι των αιώνων εκεί στο κάστρο του Λυκούργου. Στις 19 η πομπή στον ποτάμο, στις όχθες του ποταμού Ήμβρασου. Μετά η μεγάλη εκεί πορεία που φτάσαμε στην κεντρική πλατεία του Ιρέων και πραγματικά απολαύσαμε ένα υπέροχο συγκρότημα, μια υπέροχη συγχρονισμό μεταξύ του συγκροτήματος Λύραυλου, της κυρίας Χατζηφωτίου και της χοροδίας της Ιδύλης. Και στο τέλος η έκπληξη της βραδιάς ήταν η χορογραφία της Έλενας, της Λιναρδάκη, που συνδυάστηκαν και οι τρεις μαζί. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος. Χθες πάρα πολλοί κόσμος και στο Πυθαγόριο, πραγματικά γινόταν το διαχώρητο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, πάντα έχουμε το άγχος όταν είναι κάτι ζωντανό. Έχεις πάντα το άγχος, μη κάτι δεν πάει σωστά.
22: Σίγουρα,
2: και ξέρετε,
22: βέβαια,
2: όταν είναι τόσο πολλά τα άτομα και τόσο οι δεκάδες οι εθελοντές, το παραμικρό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Εγώ πάντως είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη να ευχαριστήσω όλους που ήταν, τους δεκάδες εθελοντές, τα εθελοντικά μας κλιμάκια του Πυθαγορείου και του Παγόντα, το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου, γιατί πρέπει να λέμε και με τους υπηρεσιακούς μας, το λιμεναρχείο του Πυθαγορείου, τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους τοπικούς σταθμούς, τη σαμιακή τηλεόραση, τους φωτογράφους μας που πραγματικά ερασιτέχνες, τον κύριο Γούναρη και τον κύριο Ρολογάλα, μας έχουν παραδώσει ένα υπέροχο φωτογραφικό υλικό. Το γύριο Φραγκουλάκη για την κάλυψη, τη βιντεοσκόπηση. Αλλά συγχαρητήρια αξίζουν, εδώ θα τα πω γιατί είναι και ίσως την τελευταία του χρονιά, στον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, στον κύριο Σωτήρη Μαριωρή, το δημοσιογράφο της ΕΡΤΕΝΑ, όπως ξέρετε όλοι, που όλα αυτά τα χρόνια δούλεψε για να φτάσουμε εδώ και να έχει επιτυχία κάθε χρόνο το φεστιβάλ. Και πάρα πολλοί χορηγοί, τους οποίους με ιδιαίτερο ευχαριστήριο θα σας στείλουμε εντός της εβδομάδας.
22: Μάλιστα. Οπότε, συνεχίζουμε. Και να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις.
2: Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε κάθετε. Δεν σταματάμε. Σήμερα ο Δήμος Ανατολικής με την κοινότητα Πανδρόσου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο έχουμε γιορτή κρασιού στην πλατεία της Πανδρόσου, 9 η ώρα. Έχουμε ξεκινάει και το φεστιβάλ jazz εδώ στο δημοτικό κήπο στην πόλη μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Καλλιτεχνική επιμέλεια είναι ο κύριος Σοκράτης Βόσχος και η διοργάνωση είναι ROS. Είναι με την κυρία και η κυρία Μαρίλη Λιμπέρη εδώ. Προβολή πάλι παιδικών ταινιών, όπως κάνει συνέχεια ο πολιτιστικός σύλλογος στα παιδιά μας, στην πλατεία της Ειρήνης, στις 9 η ώρα και αυτό. Συνήθως όλες οι εκδηλώσεις είναι 9 η ώρα. Τώρα στην πλατεία του Ηραίων έχουμε την υπαίθρια συναυλία της κυρίας Νάντιας Μπαντούρας. Πραγματικά ένα πολύ θεαματικό σύνολο. Η Νάντια και τα παιδιά μας χαρίζουν υπέροχες στιγμές, όπως και προχθές στη διαδρομή στο κάστρο του Λυκούργου. Και συνεχίζουμε αύριο, έχουμε τα κύπελο μαγειρέματα της συλλόγου μας γυναικών πύργου, η Κυβέλη, στην πλατεία 8.30 ώρα θα υπάρξει ένα νησιώτικο και λαϊκό γλέντι. Πάντα έχει επιτυχία το πανηγύρι κάθε χρόνο στο ορεινό μας χωριό. Ο Φίνικας, ο αθλητικός σύλλογος, αύριο στο πάρκινγκ του πυροσβεστικού σταθμού, εκεί που γίνονται εκδηλώσεις, έχουν και εκείνοι το μεγάλο νησιωτικό, το ετήσιο πανηγύρι τους. Εκεί υπάρχει φυσικά είσοδος, είναι του συλλόγου, είναι μια ενίσχυση του συλλόγου. Στο τάγκο συνεχίζεται και αυτό, στο θέατρο Αγιανάκη αύριο το βράδυ, 9 η ώρα. Και τώρα την Κυριακή 23 του μήνα, η γιορτή κρασιού στο Άνω Βαθύ με την ορχήστρα του Νίκου του Σαράντο, και εδώ 9 η ώρα ξεκινάμε, η διοργάνωση του Δήμου με την κοινότητα Βαθέως. Η μουσική μας παρέα είναι τελευταία τη συναυλία, θα βρίσκεται στο Ποκάρι, στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, 8.30 ώρα ξεκινάνε, και κάθε χρόνο ο Πάτερ διοργανώνει εκεί στο άγαλμα του Πυθαγόρα, ο ιερός ναός μεταμορφώσεως, το μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. 9 η ώρα και αυτό.
22: Μάλιστα.
2: Και στο Παλιόκαστρο τα παιδιά μας συνεχίζουν, οι δραστήριοι νέοι μας, ο δραστήριος του Πολιτιστικού Σύλλογου συνεχίζει λόγω της Παναγίας στα 9 μέρα, και εκείνη στην πλατεία πάλι πανηγύρι, υπάρχει ενίσχυση του συλλόγου 10 ευρώ, και το τάγκο συνεχίζει στην παραλία αυτή τη φορά, την Κυριακή, από τις 4 μέχρι τις 8, στην παραλία της Τσαμαδού.
22: Ωραία.
2: Και στον Ναυαγό.
22: Πολύ ωραία λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Πανουράκη, πλούσιο
2: και εγώ
22: πρόγραμμα.
2: Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή δύναμη και να περνάνε όλοι να βλέπουν τις εκδηλώσεις. Πραγματικά είναι πολλές, είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσετε, αλλά αξίζουν τον κόπο.
22: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
22: Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή το Samos Jazz Festival στον ηγεμονικό κήπο. Επίσης σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου γιορτή κρασιού στο Πάνδρο Σωσάμου. Με δωρεάν άφθονο κρασί, βέβαια, γιορτή κρασιού χωρίς κρασί, με τους γιαμαίους τον Λιάπη και τον Τζερέ. Με προσοχή στους δρόμους, βέβαια. Λέμε άφθονο κρασί, αλλά να προσέχουμε κιόλας στους δρόμους. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Σύλλογος Ανάς Αγάπης, με Ματθαίο Γιαννούλη, Βασίλη Τερλέγκα, Ιωάννα Λεγάκη στην Ιδρούσα στις 10 ώρα το βράδυ. Έχουμε την κλασική μουσική σήμερα, την πολύ όμορφη εκδήλωση στο Ηραίον στις 8.30 στην πλατεία του Ηραίου. Σάββατο 22 Αυγούστου θα τελεστεί, να πούμε, θεία λειτουργία στο νησάκι του Αγίου Νικολάου απέναντι από τον Κότσικα. Βάρκες θα μεταφέρουν τον κόσμο από το παλιό ιχθυοτροφείο από τις 8 το πρωί, και θα υπάρχει βέβαια και η πατροπαράδοτη γιορτή που θα μοιραστεί. 22 Αυγούστου στις 7.30 ώρα το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός στο εκκλησάκι της Παναγίας Ελεούσας στον Μεσόκαμπο, και την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί η Θεία Λειτουργία. Έχουμε το Samos Tango μέχρι και τις 23 Αυγούστου στο θέατρο εκεί του Αγιανάκη. Έχουμε επίσης Σάββατο 22 Αυγούστου την νυχτερινή παραθαλάσσια πεζοπορία από τον ΕΟΠΣ Σάμου, με ραντεβού στις 8 η ώρα στο Ηραίον να περπατήσετε εκεί, πολύ όμορφη πεζοπορία, παραλιακά μέχρι το Ηραίον. Μεγάλο νησιώτικο πανηγύρι στο πάρκινγκ της πυρασφάλειας Μυτιλινιών, με την ορχήστρα του του Καμίτσι από ό,τι βλέπω εδώ και του Ελευθερόγλου. Σάββατο λοιπόν 22 Αυγούστου στις 9 ώρα το βράδυ στο πάρκινγκ πυρασφάλειας Μυτιλινιών. 22 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα στον πύργο έχουμε τα κυβελομαγειρέματα. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Πανηγύρι στο Ξηρόκαμπο με τον Γιάννη Μπαρμπαρή και τον Βαγγέλη Σιγάλα στις 22 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, εκεί στο παλιό λεπροκομείο στο Καρλόβαση. Δεν ξεχνάμε το πανηγύρι του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου Άγιος Γεώργιος, το δεύτερο πανηγύρι, στις 23 του μηνός στην πλατεία του Παλαιοκάστρου στις 9 η ώρα το βράδυ. Και έχουμε και την γιορτές κρασιού στο Άνω Βαθύ. Γιορτές κρασιού στο Άνω Βαθύ στις 23 λοιπόν του μηνός ημέρα Κυριακή στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου. Έχουμε αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο με συνδιοργάνωση των Δήμων Δυτικής Σάμου και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου. Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Αύλιο χώρο της Πορφυριάδας Σχολής. Η μουσική παρέα θα βρίσκεται στο Κοκάρι στις 23 Αυγούστου στις 9 παρατέταρτο στο Δημοτικό Σχολείο εκεί. Πολύ όμορφη μουσική παρέα με πολλά όμορφα έτσι ακούσματα, πολύ όμορφα τραγούδια. Και το μεγάλο πανηγύρι, όπως μας είπε και η κυρία Πανουράκη, το μεγάλο πανηγύρι που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πυθαγόριο, όπου και τα έσοδα φυσικά θα διατεθούν για την αναστήλωση του Ιερού Ναού. Μεγάλο λοιπόν πανηγύρι, Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ με τους γνωστούς αδελφούς Γιαμαίους. Πάρα πολλές εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου αλλά και της ερχόμενης Δευτέρας. Από την ερχόμενη λοιπόν Δευτέρα εμείς θα πούμε και για τις επόμενες ημέρες, για την επόμενη εβδομάδα, μέχρι και το Σεπτέμβριο είμαστε full σε εκδηλώσεις και σε πανηγύρια, το μόνο σίγουρο. Στο σημείο αυτό λοιπόν εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να πάτε να περάσετε καλά σε όλα αυτά τα οποία σας προείπαμε εμείς από εδώ, με μεγάλη προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας, γιατί ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Να σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν και πάλι, να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά.

0: Fresiderm.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού είμαστε.
1: Αχ, όχι τώρα.
0: Είναι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού γενικότερα, δηλαδή, όχι του Αυγούστου μόνο. Έτσι. Ό,τι προλάβετε τώρα, παιδιά. Να κάνετε από θέμα διακοπών, δεν ξέρω τι να πω. Πάρε μια σκηνή που είναι τσάμπα, ξέρω κι εγώ. Δανείσου ενός φίλου που δεν τη χρησιμοποίησε φέτος και φύγε, αν δεν έχεις κάνει διακοπές. Κάντες τώρα.
1: Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία σκέψης.
0: Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα είναι 21 Αυγουστού. Βιβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ, καλωσορίσατε.

0: Για 2 ώρες εδώ.
1: 2 ώρες θα τις περάσουμε παρεούλα. Σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και η Ιουδίθ.
0: Γιορτάζουν οι Ιούδες σήμερα.
1: Ναι, ναι. Και Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας.
0: Είναι και πολλοί αυτοί οι Ιούδες. Τι να κάνεις στην εποχή μας.
1: Από πού να πρωτοξεκινήσεις.
0: Και με λιγότερα λεφτά από τον παλιό. Τον αρχηγό. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στο Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ, για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει. Έτσι, συντροφιά, με διάφορα εδώ, με ωραίες μουσικές, αυτό σημείωσέ το. Το έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Οργανωνόμαστε σιγά σιγά εδώ στο στούντιο, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ έτσι για ένα ξεχωριστό αποχαιρετισμού ζευγαριού που πέθανε.
1: Γιατί πάμε τώρα σε βαριά πράγματα?
0: Δεν είναι κακό, είναι ελαφρύ.
1: Για πες.
0: Είναι πολύ ελαφρύ. Πιο ελαφρύ δεν γίνεται.
1: Για πες.
0: Παιδί μου, είναι ένα ζευγάρι που κρατούσε ένα μαγαζί σε αυτά τα μαγαζιά του Άμστερνταμ που λέμε τα κόκκινα φανάρια. Mm-hmm. Έτσι, ο άντρας έφυγε το 1993.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα έφυγε τώρα πρόσφατα. Είχαν λοιπόν, είχαν και φίλους στο μαγαζί όπως καταλαβαίνεις και οργανωθήκαν έτσι ώστε να βγάλουν από τον τάφο τα κόκαλα του άντρα, να τα βάλουν μέσα σε κάσα, να βάλουν στην κάσα και τη σύζυγό του, να τα βάλουν μέσα στο μαγαζί και να χορεύει άλλη pole dance και να γλεντάνει και γύρω. Ήτανε επιθυμία του ζευγαριού.
1: Τώρα, αν είναι
0: πώς το κόβεις? Επιθυμία ήταν αυτό. Και έτσι τους αποχαιρέτησαν τους ανθρώπους.
1: Ωραίο pole dance,
0: το είδα το βίντεο.
1: Α, ήταν καλό βίντεο.
0: Ήταν μια χαρά.
1: Όχι,
0: ήταν.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Ήτανε οι δύο κάσες, τα λουλούδια μέσα στο μαγαζί, pole dance μπροστά και χόρευαν. Και εγώ το κοινό μου την άλλη μεριά. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι μια, μην το βλέπεις σαν θάνατο, είναι μια αλλαγή ζωής.
1: Έχεις εσύ καμία τέτοιου τύπου επιθυμία που να θέλεις να μοιραστείς, να ξέρουμε, να οργανωθούμε?
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
1: Μην ξεχάσεις, να σκεφτείς και να μας ενημερώσεις παρακαλώ.
0: Θα σε ενημερώσω, θα σε προβληματίσω μετά, γιατί δεν θα είναι κάτι διαφορετικό πιστεύω. Αν κάτσω και το σκεφτώ, όπως είναι και αυτό διαφορετικό.
1: Να με βάλεις σε έξοδα δηλαδή.
0: Εντάξει, τα έξοδα είναι, μπορώ να σου έχω αφήσει και τα έξοδα να τα πληρώσεις.
1: Άμα μου έχεις αφήσει και τα έξοδα, έτσι, θα κάτσω να το οργανώσω. Έτσι.

0: Έρχονται διαφημίσεις, έρχεται διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε social media, Instagram, Facebook, TikTok. Έτσι, επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες για επικοινωνία.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και επικοινωνούμε.
0: Mm-hmm. Διάφορα εδώ και σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε ακόμα 1,5 ώρα Παρασκευής. Είναι αυτό το Σαββατοκύριο που αρχίζουμε και μαζευόμαστε σιγά σιγά, θα έλεγα κάποιοι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το «Σαν σήμερα, μην το κουνήσεις».

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Είναι 21 Αυγούστου. Κόσμος και Τραμάτος, επιβαλεί εδώ.
1: 21 Αυγούστου σήμερα και έχει έρθει εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν να δούμε τι συνέβη τέλος πάντων σαν σήμερα σε τούτο εδώ το κόσμο. Το 1866 σε Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά είχε αποφασιστεί η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση που διήρκησε έως το 1869. Εν 1911 ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίσα του Λεωνάρντο Νταβίντσι για να βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. 1926 εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι που και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ΟΣΕ. 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από παραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές. 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της Ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία ενώ ο Πύρος Δήμας είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 21 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, η Ιταλία έκανε μερικά λάθη αυτό το καλοκαίρι, διαβάζω εδώ, όσον αφορά τον τουρισμό.
1: Τι λάθη έκαναν?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Οι γείτονες.
0: Παρόλο που υπάρχει, αυτό εμάς μας βολεύει γενικότερα, γιατί ακουγόταν από τον Ιούλιο ότι συμβαίνει, οπότε κάποιος ξένος που θέλει να πάει η Ιταλία ή η Ελλάδα θα διαλέξει η Ελλάδα σίγουρα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, παρόλο που υπάρχει ένας νόμος στην Ιταλία που λέει ότι στις παραλίες που χρεώνουν την είσοδο, ειδικά στην Ιταλία χρεώνονται τα πάντα, mm-hmm. έτσι, υπάρχει αυτό το δωρεάν για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών, δωρεάν είσοδο. Και όμως αυτό καταστρατηγήθηκε φέτος από πάρα πολλές παραλίες που πληρώνεις και γραφόταν και ως δικαιολογία στην απόδειξη ως μωρό. 3 ευρώ το μωρό. Έτσι περνούσε η απόδειξη. Υπάρχουν και φωτογραφίες για κάποιες ιδιωτικές παραλίες. Έτσι, για μωρό δηλαδή 17 μηνών. Π.χ. Χρέος 3 ευρώ. Έτσι. Εντάξει, είναι λίγο κάπως αυτό. Για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει 10 μέρες διακοπές και να πάει 10 μέρες στην παραλία, να έχεις δύο παιδάκια, ας πούμε, να είναι 6 ευρώ παραπάνω την ημέρα. Δεν και λίγο για μια οικογένεια. Έτσι, εκεί δεν είναι πλούσιοι άνθρωποι. Επίσης, μην νομίζεις, οικονομικά υποφέρουν όλοι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό το διάστημα και οι Γερμανοί και Γάλλοι επίσης. Επίσης, έχει και κάτι άλλο τώρα. Σε άλλα σημεία στην Ιταλία, όπως είναι η Βαρένα, όπως είναι το Πορτοφίνο, όπως είναι το Σορέντο, έτσι, που βγήκε νόμος ο οποίος λέει ότι εκτός από τις παραλίες οι γυναίκες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν με μαγιό μέσα στις πόλεις.
1: Εντάξει, τώρα με μαγιό μέσα στην πόλη.
0: Έχεις δει όμως κόσμο να κυκλοφορεί, ρε παιδί μου, μέσα στην πόλη, έτσι, με μαγιό? Έχεις δει, δεν είναι ότι δεν έχεις δει. Με τη δικαιολογία
1: πηγαίνει
0: ότι μετά από 2 ώρες, 3 θα πας για μπάνιο, ξέρω κι εγώ. Ή γύρισες από εκεί.
1: Ναι, κάτι φοράς όμως, δεν περιφέρεσαι με το μαγιό.
0: Υπάρχουν όμως γυναίκες πλέον που περιφέρονται και με το μαγιό, μην νομίζεις. Αυτό λοιπόν έχει κόστος 200 ευρώ πρόστιμο.
1: Ouch.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω.

0: Πάμε σε διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε. Είναι
0: Παρασκευιάτικο.
1: Παρασκευιάτικο. Έτσι. Στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να το ξέρετε αυτό.
1: Ή πια πολύ γρήγορα τον καφέ μου σήμερα.
0: Δεν ξέρω. Μην βιάζεσαι. Δεν ξέρω αν θα κοιμάσαι το βράδυ.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Καταλαβες.
1: Έλα μωρέ, Παρασκευή βράδυ είναι και να μην κοιμηθώ.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις. Πάντως έκανε ένα πείραμα κάποια στιγμή για να αυξήσω το βραδινό μου ύπνο και δεν έπινα το δεύτερο καφέ το απόγευμα κατά τις 5-6 που είχα συνήθεια. Εντάξει, δεν είναι και καμιά φοβερή διαφορά. Ίσως καλό να μου έκανε πάντως. Μένα ο ύπνος μου είναι ακαριέως.
1: Είσαι όσο
0: και να, όσο και να ξενυχτάω, ξέρω, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, μόλις πέσω θα κοιμηθώ αμέσως.
1: Έχω να σου πω ιστορία μετά επιστρέφοντας για να καταλάβεις πώς κοιμάμαι.

0: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
2: νοσοκομείο. Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε
1: όλα.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μένα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, Παρασκευή, 21 του μήνα.
1: 21 του μηνού.
0: Αυγούστου.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, Κοσμά, σου έλεγα ότι θα σου πω μια ιστορία για να καταλάβεις πώς κοιμάμαι. Εγώ γενικά, παιδιά, έχω ένα θέμα με τον ύπνο. Δεν κοιμάμαι εύκολα.
0: Δεν είσαι η μοναδική.
1: Ξυπνάω πολύ εύκολα.
0: Mm-hmm.
1: Κοιμόμαστε λοιπόν με τον καλό μου και ακούω ότι χτυπάει το κινητό του η δόνηση. Άκουσα μέσα στον ύπνο μου τη δόνηση του κινητού που ήταν στο άλλο κομμωδίνο.
0: Εκεί δικαιολογήσετε, δεν έχεις δει τα βιντεάκια. Μπορεί να πέφτουν πολυκατοικίες, μπορεί να καταστρέφεται ο κόσμος, ναι, να σκάει ηφαίστειο.
1: Ναι.
0: Μόλις χτυπήσει η ειδοποίηση στο κινητό του συντρόφου, η άλλη ξυπνάει κατευθείαν.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Τα πάντα θα άκουγα εγώ, όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, όπου όντως χτύπαγε το τηλέφωνό του.
0: Mm-hmm,
1: τύπου
0: mm-hmm.
1: Τώρα, παιδιά, λέμε 4 η ώρα το βράδυ. Λέω, κάτι έχει γίνει, παιδιά, γιατί τέτοια τηλέφωνα το βράδυ συνήθως είναι για κακό. Τον ξυπνάω λοιπόν, του λέω, χτυπάει το κινητό σου.
0: Μια φορά το κινητό τέτοια ώρα χτυπάει για το κακό του επίσης.
1: Είναι και αυτό. Του λέω λοιπόν, χτυπάει το κινητό σου. Πετάγεται και εκείνος, γιατί τρομάζει και εκείνος τέτοια ώρα. Κλείσει, απαντάει, παιδιά, ήταν ταξιτζής, ο οποίος είχε κάνει λάθος στον αριθμό τηλεφώνου. Του είχαν κλείσει ραντεβού για να πάει να παραλάβει κάποιον για αεροδρόμιο. Αυτό. Ζήτησε συγγνώμη βέβαια ο άνθρωπος που έκανε λάθος.
0: Τώρα αυτό βέβαια, αν θέλουμε το πιστεύουμε, έτσι. Και μπορεί να ήταν μια δικαιολογία, ρε παιδί μου, που βγήκες εσύ στο τηλέφωνο.
1: Δε, μα δεν σήκωσα εγώ το τηλέφωνο.
0: Ποιος το σήκωσε, ο ίδιος?
1: Μου, ναι.
0: Ξύπνησε τελικά, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ξύπνησε και απάντησε ο άνθρωπος. Τρόμαξε και εκείνο.
0: Τρόμαξε προς τιμή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά σου λέω, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το καταλαβαίνω, λάθος έκανε ο άνθρωπος. Δεν θα του πάρει το κεφάλι. Mm-hmm. Αλλά εγώ μετά δεν ξανακοιμήθηκα. Και την επόμενη μέρα δούλευα.
0: Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
1: Και το πήγα σε ρί.

0: Λοιπόν, θα σε χτυπήσω λίγο σε μέρη που πονάς. Έτσι, αλλά ταυτόχρονα θα σου πω ότι υποφέρουν κι άλλοι σαν και σένα πολλοίς κόσμος πάνω στον πλανήτη Γη. Πάμε στις φρέσκες τιμές κατοικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτό το διάστημα, οι οποίες, ναι μένει, λέει, υπάρχει μια επιβράδυνση, το λέει με πόνο ψυχής αυτός που το γράφει. Μάλιστα. Εδώ, στις αυξήσεις των κατοικιών, αλλά υπάρχουν αυξήσεις, δηλαδή δεν είναι ότι μειώθηκαν ή μείναν σταθερές.
1: Είναι και αναλόγως σε ποια πολιτεία βρίσκεσαι.
0: Όχι, όχι, όχι, σε όλες τις πολιτείες. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ, βόρειο-ανατολικές πολιτείες. Δεν αναφέρει τετραγωνικά, αλλά είναι τα ίδια τετραγωνικά σε όλες τις πολιτείες που αναφέρει εδώ. Έτσι, 564.000 ευρώ. Έτσι, μεσοδυτικές πολιτείες, 364.000 ευρώ. Ίδια κατοικία, με ίδια τετραγωνικά.
1: Είδες,
0: δεν τα λέμε
1: όμως,
0: τώρα.
1: Σου είπα, είναι αναλόγως στις τέτοιες.
0: Ναι, διαφέρει η τιμή, αλλά όποια τιμή και να πάρεις,
1: πολιτεία,
0: δεν σε βολεύει οικονομικά. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω τώρα. Λοιπόν, στις δυτικές 633.000. Έτσι. Λοιπόν, οι 4 στους 10 δεν έχουν σπίτι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολλοί ζουν και σε τροχόσπιτα και σε κάτω από γέφυρες. Είναι πολλοί κόσμος, τέλος πάντων. Τι χρειάζεται η τράπεζα για να σου δώσει δάνειο να αγοράσεις ένα τέτοιο σπίτι? Ετήσιο εισόδημα 117.000 ευρώ. Δολάρια. Πώς το βλέπεις αυτό? Πού να τα βγάλεις τα 117.000 δολάρια σε ένα χρόνο? Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: μπορεί αυτό να του φαίνεται λίγα, βέβαια. Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ να σου πω ιστορία αληθινή από γνωστό μου που έχει αγοράσει πρόσφατα με δάνειο σπίτι στην Αμερική.
0: Α, ενδιαφέρον. Σε ποιο μέρος?
1: Που είναι, που μου είπαν, νομίζω Βοστόνη.
0: Ωραία, για λέγε.
1: Λοιπόν, δουλεύουν 4 άτομα για την αποπληρωμή του δανείου.
0: 4.
1: 4 άτομα δουλεύουν και οι 4.
0: 4 τι είναι, τα φιλαράκια?
1: Όχι, όχι, είναι η οικογένεια.
0: Α.
1: Είναι μεγάλο το σπίτι.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι σπίτι στο οποίο μένει στην ουσία ο παππούς, η γιαγιά.
0: Διαμέρισμα ή μονοκατοικία?
1: Μονοκατοικία σε προάστιο.
0: Αυτές είναι πιο ακριβές.
1: Μονοκατοικία σε προάστιο.
0: Από ό,τι έβλεπω εδώ.
1: Και μένουν σε αυτό το σπίτι ο παππούς, η γιαγιά, ο γιος, η νύφη και το μωρό, τέλος πάντων. Δουλεύουν οι 4 για να το αποπληρώσουν το δάνειο. Και από τη δόση που πληρώνουν, το 70% είναι τόκι.
0: Εντάξει, αυτό ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, και το υπόλοιπο είναι κεφάλαιο.
0: Άξι, πάμε και χειρότερα σε αυτή τη ζωή. Αυτά. Αν κάποιος θέλει να πάει να μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να έχει ένα δεύτερο σπίτι, σαν εξοχικό, ρε παιδί μου. Πάω το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό, ναι.
1: Γιατί όχι.

0: Άκου λοιπόν.
1: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα.
2: Να πάμε.
1: Έτσι. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Μάθαμε και τιμές. Αν θες να πας να μείνεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Έχει άλλες δυσκολίες.
1: Δεν θα στο συνιστούσα. Έτσι, είναι καλύτερο να φύγεις εκτός μεγάλων πόλεων στη χώρα μέσα.
2: Ναι.
1: Και να πας λίγο πιο αποκεντρωμένα.
2: Όπου έχεις άλλες δυσκολίες.
1: Δεν έχεις δουλειά εκεί. Διαφορετικά είναι πολύ πιο φθηνά τα ενίκια. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα. Διαφημίσεις που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν.
0: Εδώ την εβδομάδα.
1: Έχω ένα κουιζάκι. Για τον κόσμο και για εσάς δηλαδή, αν θέλετε να στείλετε κάτι. Ποιο είναι το πιο επιθετικό θηλαστικό στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό Scientific American?
0: Μα δεν το ξέρω. Τι να σου πω, ξέρω.
1: Δεν πάει το μυαλό σου.
0: Είναι απλό, είναι κάτι απλό, είναι κάτι δύσκολο?
1: Όχι, είναι κάτι το οποίο δύσκολο. Δεν το ακούω συχνά. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτεθεί και να βάλει κάτω νυφίτσες, αγριόγατες, μίνκ, τίγρης.
0: Α, όλο το, σχεδόν όλο το φάσμα δηλαδή. Μάλιστα. Δεν το ξέρω, δεν μου έρχεται, τι να σου πω.
1: Έχει αντιμετωπίσει και σκοτώσει ίενες, λιοντάρια, τίγρης, κροκόδιλους, αρκούδες. Λοιπόν,
0: για λέγε.
1: Πρόκειται για τον αφρικανικό ασβό.
0: Τι όγκο έχει αυτό?
1: Εξωτερικά σου θυμίζει έτσι ασβό.
0: Άρα είναι μικρό ουσιαστικά σε όγκο.
1: Σε μέγεθος μου θυμίζει λίγο μέγεθος ίενας, ας πούμε. Mm-hmm. Έχουν μεγάλα και δυνατά νύχια, αλλά και πολύ δυνατές σιαγόνες. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται γενικότερα, η επίθεσή τους περιλαμβάνει κυριολεκτικά χτυπήματα κάτω από τη μέση. Χτυπάνε χαμηλά από κάτω στην κοιλιά τα ζώα, καταλαβες.
0: Τι να πεις.
1: Και βουβάλια, και με βουβάλια τα βάζει.
0: Αυτά, μια γριογούρουνα.
1: Να φέρουμε μερικά. Όχι, θα κυνηγάνε και εμάς μετά.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Λοιπόν, παρόλο που φεύγει το καλοκαίρι σε λίγο καιρό, έχουμε ακόμα μερικές εβδομάδες. Να πούμε ότι είναι καλοκαίρι, έτσι να το επιμηκύνουμε. Έτσι και μέσα Σεπτέμβριο λιγάκι να φτάσει. Έτσι για διακοπές εννοώ, αν δεν έχεις πάει, αν θέλεις να τη συνεχίσεις τις διακοπές σου εσύ που μας ακούς. Έτσι δίνουμε ιδέες. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά,
1: ναι,
0: είναι αυτή τη στιγμή με βάση ψηφοφορία που υπάρχει από τις 50 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, είναι η νούμερο 1. Έχουμε την καλύτερη παραλία μετά από ψηφοφορία σε όλη την Ευρώπη.
1: Okay.
0: Έτσι, από επαγγελματίες του τουρισμού η ψηφοφορία, πάνω από 1000 επαγγελματίες του τουρισμού έχουν ψηφίσει γι' αυτό. Ενώ παγκοσμίως είμαστε στη δεύτερη θέση η ίδια η Φτέρη της Κεφαλονιάς, γιατί στην πρώτη θέση είναι η Ενταλούλα στις Φιλιππίνες.
1: Παραλία Ενταλούλα
0: στις Φιλιππίνες. Είναι νούμερο ένα καλύτερη, λέει, παραλία του κόσμου. Εντάξει, εμείς έχουμε τη δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου. Δεν έγινε και κάτι. Αν δεν έχετε πάει Φτέρη, Κεφαλονιά, να πάτε, είναι μια ευκαιρία να τη δείτε. Έτσι. Έχω νιώσει μια ιδιαίτερη, έτσι, ενέργεια στην άλλη παραλία της Κεφαλονιάς. Τη γνωστή. Κατάλαβες.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Είναι βέβαια και να μην πας σε καμιά παραλία από αυτές που από πίσω σου είναι τα βράχια τα ψηλά, όπως είναι στη Λευκάδα, ας πούμε. Που λες, τώρα θα μου έρθει ο βράχος στο κεφάλι. Είτε από μόνος του, είτε με βοήθεια σεισμού, ας πούμε. Και λες, εγώ τι κάνω τώρα εδώ.
1: Εγώ τι κάνω.
0: Ναι. Βουτάω, ξέρω κι εγώ. Και ο Θεός βοηθός.

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο.
1: Να
0: studio.
1: Είμαστε όμως και πάλι
0: έτσι,
1: κοντά
0: εδώ,
1: σας.
0: Κανονικότητα, τη Δευτέρα.
1: Εννοείται. Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια. Έτσι, κάθε Δευτέρα έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα. Είναι ακόμα καλοκαίρι, θυμηθείτε το, είναι ακόμα Αύγουστος. Έτσι, λίγο ακόμα.
1: Αυτό είναι
0: διακοπές.
1: Ακόμα καλοκαίρι.
0: Είναι ακόμα καλοκαίρι για λίγες εβδομάδες. Εκμεταλλευτείτε το, έστω και τελευταία στιγμή. Εμείς εδώ παρεούλα με μουσικές τη Δευτέρα κανονικότατα στο ραντεβού μας, στη θέση μας.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ.

0: κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
0: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
0: Έτσι.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πιστεύουν το έχω delete. Κάνω στο φόνο. Με φλόγες στα μάτια το μέλλον δικό μου. Αν νιώθεις το ίδιο είσαι μπρο μου. Αν δεν το νιώθεις δεν είσαι μαζί μου. Losers δεν βάζω στο team. Yeah, yeah. Ακόμα

0: Βέγκας.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ.
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.